0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Χρόνια πολλά!
2: Χρόνια πολλά!
1: Σε όλες και όλους που γιορτάζουν, που...
2: Και τι δεν είναι, τι Κωστής, τι Κωνσταντίνος, τι Κώστας, Λένα, Λενιό, Ελένη.
1: Ναι.
2: Όλοι.
1: Όλοι, πραγματικά.
2: Και εμείς μαζί τους.
1: Χαιρόμαστε.
2: Μην το κάνεις θέμα, έφερε και κουτί σήμερα.
1: Χρόνια
2: μην
1: πολλά...
2: το κάνεις θέμα.
1: Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο.
2: Βεβαίως.
1: Τον υπεύθυνο παραγωγής. Και είμαστε και πάλι εδώ, Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, μεγάλη μέρα πραγματικά.
2: Μεγάλη γιορτή.
1: Καλοκαιράκι. Και η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος για τις δύο επόμενες ώρες με το δύο στην τιμή του ενώ...
2: Και μαζί μας ο εορτάζων Κώστας Γεωργακόπουλος στην ευθύνη της παραγωγής και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε.
2: Γιορτινά.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, αυτή η ιστορία, η πανάρχια ιστορία,
1: ναι,
0: για την οποία εγώ προσωπικά ντρέπομαι, που ανήκω στο ανδρικό φύλλο, γι' αυτό έτσι.
1: Γι' αυτό μόνο.
0: Μην παρεξηγηθείς.
1: Όχι, τι να παρεξηγηθείς.
0: Λοιπόν,
1: τώρα.
0: Από αρχαιοτάτων χρόνων, από εξανέκαθεν που έλεγε και η γιαγιά μου, αυτή η εκμετάλλευση των γυναικών.
1: Έτσι, φίλε. Τραγικό.
0: Λοιπόν, και εξελίσσεται πλέον και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, όπου άνδρες δημιουργούν γυναικεία πρότυπα, έτσι, τα οποία τα πλασάρουν.
1: Έτσι.
0: Και όλη αυτή η ιστορία φέρνει χρήμα.
1: Πάντα φέρνει χρήμα.
0: Η συζήτηση γύρω από τους AI influencers και τη χρήση τους σε πλατφόρμες όπως το OnlyFans δεν είναι καινούργια και το ξέρουμε. Το τελευταίο διάστημα threads που γίνονται viral παρουσιάζουν ιστορίες για accounts που λειτουργούν αποκλειστικά με τεχνητή νοημοσύνη χωρίς πραγματικό πρόσωπο πίσω του.
1: Και δεν το καταλαβαίνεις και πάντα, έτσι, μην νομίζεις.
0: Υπάρχουν περιπτώσεις όπως της Αϊτάνα Λόπεθ, ένα AI μοντέλο που δημιουργήθηκε στην Ισπανία και έχει συγκεντρώσει με brands και καμπάνιες
1: λεφτά,
0: πάρα πολλά λεφτά, και δείχνουν ότι τέτοιες περσόνες μπορούν να φέρουν πραγματικά έσοδα και να αποκτήσουν κοινό, παρακαλώ. Το μεγαλύτερο ζήτημα όμως δεν είναι τεχνικό, είναι ηθικό και νομικό, έτσι. Οι AI influencers κινούνται σε μια γκρίζα περιοχή όπου η ψευδέστηση και η πραγματικότητα μπλέκονται και είναι αλήθεια. Σε κάποιες περιπτώσεις χρήστες δεν γνωρίζουν ότι αλληλεπιδρούν με κάτι που δεν υπάρχει, κάτι που ανοίγει τη συζήτηση για παραπλάνηση. Μόνο συζήτηση.
1: Όχι απλώς συζήτηση, το έχουμε αφήσει και έχει ξεφύγει το πράγμα τελείως.
0: Εντελώς, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε μουσική.

0: TV.
1: Για πες, αυτό πότε βγαίνει?
0: 31 Ιουλίου. Είμαστε στον Ιούλιο αυτό το μήνα.
1: 31 Ιουλίου ή Ιουνίου?
0: Ιουλίου.
1: Μάλιστα, για πες.
0: Και έρχομαι και σε ρωτάω τώρα εγώ. Mm-hmm. Τι θα πεις για μένα που θέλω να πάω να το δω αυτό?
1: Και εγώ θέλω να πάω.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Να σου πω κάτι, μιας και μιλάμε για Spider-Man, έτσι. Ναι. Οι πρώτες του ταινίες ήταν φοβερές.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Έτσι. Μετά που μπήκαν οι σαχλαμάρες.
0: Σαχλαμάρες, τώρα βάλαν και όλους τους υπόλοιπους μέσα τους υπερήρωες. Έγινε αυτό, έγινε εκείνο.
1: Έγινε πολύ.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, ένα Spider-Man, εντάξει, είναι must.
0: Αυτό που μου αρέσει εμένα και στο Spider-Man και στο Batman είναι ότι είναι κανονικοί άνθρωποι που τους έχει συμβεί κάτι και έχουν αλλάξει. Okay. Δεν έρχονται ούτε από το σύμπαν, ούτε από το υπερπέραν, ούτε από πουθενά.
1: Ναι.
0: Πάμε
1: τι
0: λοιπόν.
1: Με κοιτάς τώρα εμένα, εγώ μια χαρά κανονικό άνθρωπο.
0: Βεβαίως, κανονικός. Από το υπερπέραν λίγο, αλλά κανονικός. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το Spider-Man Καινούρια Μέρα του Daniel Creighton, σκηνοθεσία. Που πάλι θα δούμε τον Tom Holland, τη Zendaya, τον Jacob Batalon, αυτούς τους τρεις που κάνουν παρέα. Και συνεχίζει η ιστορία από εκεί που έχει αποφασίσει ο Spider-Man να τον ξεχάσουν όλοι. Και πράγμα που σημαίνει ότι έχει αποκοπεί από τους φίλους του και από το μεγάλο του έρωτα.
1: Σωστό.
0: Και αυτή η τεράστια ψυχολογική πίεση και η απομόνωση του φέρνουν μια μεταμόρφωση.
1: Ναι.
0: Και έχω δει το τρέιλερ και η μεταμόρφωση είναι ανατριχιαστική. Και θέλω να πάω και να το δω.
1: Να πας και να το δεις.
0: Μπράβο.
1: Zendaya.
0: Zendaya. Ή το ζευγάρι τη Αγία Παρασκευή.
1: Σε πόσες καινούργιες ταινίες παίζει?
0: Τι εννοείς, παντού παίζουν μαζί. Και στην Οδύσσια μαζί είναι.
1: Ναι.
0: Και στο Spider-Man μαζί είναι.
1: Ναι,
0: τώρα παντρεύονται και το καλοκαίρι.
1: Okay.
0: Έτσι λένε.
1: Να ζήσουμε.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. 4 βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είδες!
1: Είδες μέχρι που πήγε η χάρη της.
0: Είδες η Νατασούλα. Μπράβο,
1: το
0: Νατάσα.
1: Παιδί της Θεσσαλονίκης.
0: Αμέ, γιατί όχι, για πες.
1: Λοιπόν, στη σειρά Your Friends and Neighbors, την είχαμε πει αυτή τη σειρά πριν από 2-3 εβδομάδες που συζητούσαμε για τις σειρές που περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Στο Apple TV Plus.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί που βλέπεις το σύριαλ, στο 5ο επεισόδιο για να είμαι και πιο συγκεκριμένη,
0: ναι,
1: ξαφνικά ακούς την Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Ωραίο.
1: Αλήθεια στο λέω.
0: Και τσιμπιέσαι,
1: το καταζητείτε. Τι από το 2001.
0: Έλα.
1: Ναι. Το οποίο είναι μια ελληνική έκδοση της Ακύρα. Το έχω σωσί. Ωραία και η Σακύρα, ναι. Ωραία και η Νατασάρα.
0: Αμέ.
1: Και μάλιστα τους άρεσε τόσο πολύ στο Apple TV Plus,
0: mm-hmm,
1: που δεν το αφήσανε μόνο στο 5ο επεισόδιο, αλλά είναι και το μουσικό χαλί του τρέιλερ.
0: Έλα.
1: Μιλάμε ότι έχουν ψάξει να βρουν ένα Νατάσα πολλοί κόσμος.
0: Στα ελληνικά.
1: Έχουμε ανοίξει καριέρες τώρα. Στα ελληνικά, βεβαίως.
0: Η ελληνική
1: version, βεβαίως.
0: Μπράβο.
1: Σου λέει, σκεφτήκανε τι ελληνικά, τι ισπανικά, δεν πρέπει να καταλάβουν τίποτα. Μια χαρά.
0: Παρακαλώ.
1: Όχι, εξαιρετική.
0: Μπράβο,
1: Νατάσα.
0: Μπράβο.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει, που σημαίνει ότι στο στούντιο εισέρχεται η Βασιλεία Πέτρου. Καλώς το κορίτσι!
0: Γεια σας και από μένα! Λοιπόν, σε μια εποχή που η ενεργειακή ασφάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβάλλονται ως η αυτονόητη λύση. Ωστόσο, όταν τα σχέδια περνούν από τη στρατηγική στην υλοποίηση, η πραγματικότητα αποδεικνύεται πιο σύνθετη. Η περίπτωση του μεγαλύτερου υποσχεδιασμού φωτοβολταϊκού πάρκου στην Ευρώπη αναδεικνύει ακριβώς αυτή την αντίφαση. Την ώρα που η ηλιακή ενέργεια θεωρείται κρίσιμη για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, ένα εμβληματικό έργο σκοντάφτει σε έντονες τοπικές αντιδράσεις και θεσμικές καθυστερήσεις. Η πίεση για επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης ενισχύεται από τις διεθνείς εξελίξεις, με τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου να παραμένουν υψηλές. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το φωτοβολταϊκό πάρκο Botley West στο Oxfordshire, ένα έργο που σχεδιάζεται από το 2022 και φιλοδοξεί να αποτελέσει τη μεγαλύτερη εγκατάσταση του είδους του στην Ευρώπη. Η προβλεπόμενη ισχύς του φτάνει τα 840 MW, ικανή να καλύψει τις ανάγκες εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στους εθνικούς στόχους για ανάπτυξη φωτοβολταϊκών μέχρι το 2035. Παρά τα ωφέλη όμως, το έργο συναντά έντονες αντιδράσεις από κατοίκους και τοπικούς φορείς. Οι ανησυχίες επικεντρώνονται κυρίως στην αλλίωση του τοπίου, με επικριτές να κάνουν λόγο για εκτεταμένες επιφάνειες που θα καλυφθούν από πάνελ, μεταβάλλοντας τον χαρακτήρα της υπαίθρου. Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι για επιπτώσεις στη γεωργική παραγωγή, την απώλεια φυσικών οικοτόπων και τον αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών. Η εγκύτητα του έργου σε ιστορικά και πολιτιστικά σημεία εντείνει περαιτέρω τις αντιδράσεις, ενισχύοντας την κοινωνική πίεση. Και οι πληροφορίες έρχονται από το New Money.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Thank you, Βασιλιά.

0: Πες μου τώρα ότι παρακολουθεί Σούπερ Κικί.
1: Εγώ όχι.
0: Α.
1: Ωστόσο όμως παρακολουθούν πάρα πολύ.
0: Πολλοί κόσμος, φίλε
1: και
0: μου.
1: Και τις παίρνουν και διάφορες συνεντεύξεις.
0: Μην τον συζητάς καθόλου και είναι και τα λέει όπως τα σκέφτεται.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, η Σούπερ Κική, παιδιά, για τις σχέσεις της με τα χρήματα αλλά και διάφορα χαρίσματα που έχει και εκτιμά ότι τέλος πάντων τη συμβαίνουν, μίλησε στην εκπομπή του Φιδία Παναγιώτου στο YouTube.
0: Και τι είπε?
1: Βλέπω λίγο το μέλλον, λέει, κάποιες φορές. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό και διαγνωσμένα το βλέπω για μερικά δευτερόλεπτα. Έχω κάνει ηλεκτροεγκεφαλογράφημα που ανοιχνεύτηκε ότι μπορώ να προβλέψω το μέλλον.
0: Εγώ έχω κάνει πολλά ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Γιατί δεν φαίνεται?
1: Μη με διακόπτεις.
0: Συγγνώμη.
1: Ένα ατύχημα δηλαδή μπορώ να το προλάβω. Μιλώντας για τα μηνιαία έξοδα, η YouTuber δήλωσε πως αυτά φτάνουν τις 20 με 30.000 ευρώ το μήνα.
0: Τα δικά της.
1: Ναι. Χαλάω γύρω στα 20 με 30.000 ανάλογα και το τι θα πάρω, τι να πάρεις, αγάπη μου. Αλλά είμαι τύπου, τα κάνω όλα. Θα πάρω ένα φίλο μου και θα του πω: πάμε τώρα στην Ολλανδία να τελειώνουμε ή πάμε για ψώνια. Δεν μεταδίδω άλλο, τέρμα.
0: Ειλικρινά σου μιλάω.
1: Δεν μεταδίδω άλλο. Για πες.
0: Στο τα κάνω όλα, δεν χαλά, σου δίνουνε.
1: Μουσική.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
0: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
0: Antennas FM 93,6. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είσαι εδώ.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: 2 στην τιμή του 1 για σήμερα, μεγάλη γιορτινή μέρα 21 Μαΐου Κωνσταντίνου και Ελένης, και η δεύτερη ώρα είναι εδώ. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, που βεβαίως σήμερα είναι η τιμητική, το έφερε και γλυκά, μην το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου. Σούση περίμενες εσύ,
0: Όχι, άλλο περιμένω, τέλος πάντων. Κάτι σε σουβλάκι, ρε φίλε, δεν θα με χάλαγε.
1: Να κόψει ήδη κάτι εδώ που τα λέμε.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: 21 Μαΐου 1927.
1: Ναι.
0: Ιστορική ημερομηνία έφερε τον κόσμο πιο κοντά, φίλε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πάμε λοιπόν στη μακρινή εκείνη ημερομηνία. Επαναλαμβάνω, 21 Μαΐου του 1927, ο Charles Lindbergh, γνωστός και ως The Lone Eagle, μοναχικός αετός.
1: Ήταν και γραμμένος στο αεροπλάνο, από
0: έτσι. Αμερικανός αεροπόρος κατάφερε να διασχίσει τον Ατλαντικό διανύοντας μόνος του και χωρίς τάση, με αεροπλάνο φυσικά, 5.800 χιλιόμετρα με το μονοθέσιο μονοκινητήριο αεροπλάνο, το Spirit of St. Louis.
1: Το θρυλικό αυτό υπάρχει και σε κάποιο μουσείο, νομίζω.
0: Για το κατόρθωμά του αυτό έλαβε το έπαθλο των 25.000 δολαρίων. Φανταστώ
1: τότε. Τότε εκείνη την εποχή ήταν πολλά λεφτά, φίλε μου.
0: Το μεροκάμα του ήταν, ξέρω εγώ, 2-3 δολάρια, κάτι τέτοιο. Τα οποία προσέφερε ο Ρέιμοντ Ορτέιγ σε όποιον θα κατάφερνε να διασχίσει χωρίς στάση τον Ατλαντικό.
1: Δεν το περίμενα ότι θα το καταφέρει, το λέω εγώ.
0: Τάσκασε. Το απονεμήθη επίσης το μετάλλιο της τιμής, το πιο μεγάλο στρατιωτικό βραβείο, 1927 Μάιος.
1: Μια χαρά. Μια χαρά.

0: Πάμε σε έναν όμορφο κόσμο.
1: Τι μας έχει σήμερα?
0: Την Ερμιόνη την ξέρει?
1: Πώς δεν την ξέρω.
0: Λοιπόν, είναι παραθαλάσσια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κωμόπολη, έτσι. Έχει ένα δικό της χρώμα.
1: Αλήθεια είναι αυτό?
0: Ναι, οφείλεται κυρίως στην αρχιτεκτονική της, ναι, που κρατάει από τα παλιά. Εντάξει.
1: Και ήταν και πολύ must παραθαλάσσιο μέρος η Ερμιόνη κάποιες δεκαετίες.
0: Την περιβάλλει ένα πανέμορφο πράσινο, ενώ τη βρέχουν υπέροχα νερά. Αν ο καιρός δεν είναι ιδανικός, μπορείτε, πρόσεξε, εδώ είναι το σπορ τώρα, στο πευκοδάσος του Μπίστη,
1: ναι,
0: για σένα που σου αρέσουν τα οικολογικά, τα αυτά, τα δασολογικά.
1: Ναι, μου αρέσουν τα λίγο, για πες.
0: Είναι ένα από τα πευκοδάση της Ευρώπης που μπορείς να δεις πάρα πολλές ποικιλίες πεύκων. Πραγματικά.
1: Πώς και δεν έχει πέσει κανένα σπίρτο εκεί?
0: Εάν περπατήσετε εκεί, παιδιά, που αξίζει τον κόπο να πάτε, στην κορυφή του λόφου βρίσκονται και τα θεμέλια αρχαίου ναού, και να επισκεφτείτε και το ιστορικό λαογραφικό μουσείο της Ερμιόνης, αλλά και την Μονή των Αγίων Αναργύρων. Τώρα εδώ είναι το ωραίο. Το βραδάκι θα πάτε στη συνοικία Μανδράκια,
1: ναι,
0: είναι προς τα πάνω,
1: ναι, ναι, ναι,
0: από το,
1: ναι,
0: λιμάνι πιο πάνω, έτσι, όπου εκεί πραγματικά, okay, ένας πανέμορφος κόσμος το βράδυ.
1: Στη διάθεσή σου, τον βλέπεις.
0: Είναι στα μάτια σου, ρε παιδί μου.
1: Α, ρε παιδί μου.
0: Πανέμορφη και η Ερμιόνη.
1: Όχι, ψήνομαι, πάω δηλαδή.
0: Μπράβο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
3: Μην κάνετε τη ζωή σας ποδήλατο, κάντε καλύτερα ζωή σας το ποδήλατο. Το ποδήλατο έκανε την εμφάνισή του στους δρόμους της Νέας Υόρκης στις 21 Μαΐου του 1819 σαν σήμερα. Δηλαδή έχει μακρά ιστορία. Μακρά ιστορία έχει και η FIFA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου που ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1904 σαν σήμερα. Όσο για την Έλενα Παπαρίζου δεν έχει μακρά ιστορία, είναι νέα η κοπέλα. Αλλά έγραψε ιστορία, αφού σαν σήμερα το 2005 κέρδισε την πρώτη θέση στη Eurovision με το τραγούδι My Number One. Το δικό της Number One στα charts είχε και η Adele. Το 2011 σαν σήμερα ήταν το Rolling in the Deep.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ευτυχώς εγώ δεν είμαι μεγάλο στάρ και δεν κινδυνεύω.
1: Και δεν σε νοιάζει.
0: Από το Blue Dot Fever.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό,
1: ο πυρετός των μπλε κουκίδων.
0: Όπα.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Και το 25 και το 26 ακυρώνονται πάρα πολλές συναυλίες και διπαγκόσμιες συναυλίες μεγάλων καλλιτεχνών.
0: Ναι.
1: Ή ακυρώνονται ή αλλάζουν ημερομηνίες ή πηγαίνουν προς τα πίσω.
0: Ισχύει.
1: Και σύμφωνα με το Ticketmaster και άλλες ιστοσελίδες έκδοση εισιτηρίων που έχουν δώσει αυτό το όνομα στο Blue Dot Fever, τι είναι. Όσοι κλείνουν εισιτήρια και μας ακούνε για θέατρο, σινεμά, θα καταλάβουν τι είναι. Τα Blue Dots είναι οι μπλε τελίτσες που φαίνονται ότι είναι κενές οι θέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Όταν πας να κλείσεις.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ήτανε πολλές οι θέσεις με τα μπλε.
0: Πολύ το μπλε.
1: Πολύ το μπλε, φίλε μου. Πολύ μπλε κουκίδα. Με αποτέλεσμα να μην κλείνονται τα εισιτήρια και να μην μπορούν να πάνε. Οικονομικά δεν τους συμφέρει.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, θα ξεκινήσω από αυτές που το έχουν ήδη ακυρώσει. Οι Pussycat Dolls ακύρωσαν πρόσφατα ημερομηνίες για την Αμερική και λόγω κακών πωλήσεων.
0: Οι Pussycat Dolls ακύρωσαν ημερομηνίες.
1: Ο Post Malone, η Meghan Trainor, η Jennifer Lopez. Ο Ζέιν Μάλικ και η Τζένιφερ.
0: Τι λέω.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα η Μέγαν Τρέινορ που ρωτήθηκε.
0: Ο Ζέιν Μάλικ τον One Direction.
1: Τον One Direction, ναι. Πριν ήταν μαζί ναι, τους. Η Τρέινορ ανέφερε, η Μέγαν Τρέινορ δηλαδή, ότι για να πάρει αυτήν την απόφαση χρειάστηκε πολλή σκέψη και μερικές πραγματικά δύσκολες συζητήσεις.
0: Ελάτε.
1: Με το μάνατζερ, φαντάζομαι.
0: Ελάτε καλέ τώρα, ελάτε.
1: Παιδιά, συγγνώμη, είναι και οι τιμές λίγο απαγορευτικές αυτές τις εκδηλώσεις, έτσι.
0: Πάντως, επειδή μιλάμε για live,
1: ναι.
0: Μην ξεχνάμε ότι πριν λίγο καιρό είχαμε τους Μετάλλικα εδώ.
1: Ναι, ναι, τους είχαμε.
0: Να σου πω
1: τι
0: κάτι.
1: Τι να πω, για πες.
0: Μάπα το καρπούζι, sorry.
1: Μάπα το καρπούζι, sorry και εγώ δηλαδή.
0: Sorry, παιδιά. Και σέβομαι ειλικρινά τους φανς των Μετάλλικα. Είναι ένα τεράστιο συγκρότημα. Αλλά, παιδιά, οκ.
1: Εντάξει, είναι λίγο. Μην έρχεσαι και για αρπακτή, βέβαια.

0: Μουσική ενότητα.
1: Για πες, γιατί περιμένουμε αγωνία από χθες με αυτά που μου
0: έχεις πει. Ημέρα τέταρτη του Πενθυμέρου έχουμε τα ντουέτα.
1: Ναι.
0: Και σήμερα έχουμε κάτι πάρα πολύ καινούριο.
1: Για πες.
0: Και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένα ντουέτο, Paul McCartney, Ringo Starr, με καινούριο τραγούδι, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Αναγία μου, αυτοί μαζί κάνουν πάνω από 1,5 αιώνα.
0: Έτσι, Paul McCartney... Παραπάνω, λίγο λες.
1: Παραπάνω.
0: Λοιπόν, Paul McCartney επιβεβαίωσε ότι το νέο του άλμπουμ θα περιλαμβάνει ένα τραγούδι με τίτλο Home to Us, το οποίο θα είναι το πρώτο του ντουέτο με τον Ringo Starr, τον drummer των Beatles.
1: Ναι.
0: Και συμμετέχουν επίσης η Chrissy Hynde, αποκαλύπτομαι, Pretenders.
1: Δεν το συζητώ, φωνάρα, η Chrissy Hynde. Φωνάρα και τυπάρα.
0: Αλλά και ένα κορίτσι, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Είναι η τραγουδίστρια των Texas. Η Σαρλίν Σπίτερη,
1: ναι,
0: οποία σε πληροφορώ ένα πολύ μεγάλο διάστημα,
1: ναι,
0: ενώ ήταν ενεργή με το συγκρότημα,
1: ναι,
0: υπέφερε από σκλήρυση κατά πλάκα.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, είχε περάσει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ναι, στην υγεία της. Φοβερή και κουκλάρα,
1: Κουκλάρα πάντα.
0: Κουκλάρα. Λοιπόν, το τραγούδι θα περιλαμβάνεται στο The Boys of Dungeon Lane. Είχαμε μιλήσει για αυτό, του Paul McCartney.
1: Για τον δρόμο στο Liverpool.
0: Έχει κυκλοφορήσει 29 Μαΐου. Ήδη έχει παρουσιαστεί το single Days We Left Behind σε μια ειδική εκδήλωση πριν από μερικές μέρες. Το Home to Us είναι το πρώτο από τα solo τραγούδια του Paul McCartney στο οποίο συμμετέχει πρώην μέλος των Beatles. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε.
1: Τέλεια.
0: Εντάξει, καλούτσικο.
1: Εντάξει.
0: Γλυκούλι.
1: Εντάξει, είναι και λίγο ιστορικό, βρε παιδί μου.
0: Ναι.

0: και με τους δύο από τα τέσσερα σκαθάρια, τον Paul McCartney και τον Ringo Starr, στο καινούριο τους ντουέτο τραγούδι, ολοκληρώνουμε και για σήμερα.
1: Να το ολοκληρώσουμε, γιατί έχουμε και κόσμο να πάμε να δούμε.
0: Βέβαια.
1: Που ξέρεις, μπορεί να φάμε και κανένα κοψίδι, μην μείνουμε με
0: σταμάτα,
1: τα γλυκά.
0: Περιμένουμε εμείς τις γιορτές, είμαστε υπεράνω.
1: Έλατε, όχι, εγώ δεν είμαι πολύ, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, ευχόμαστε για άλλη μια φορά σε εσάς που γιορτάζετε όλα τα καλά του κόσμου και πάνω απ' όλα να είστε γερές και γεροί. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας για τις δύο ώρες που πέρασαν με το 2 στην τιμή του 1.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην ευθύνη της παραγωγής και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά πολλά!

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία

0: διάλειμμα, μωρέ, τώρα. Σηκώνομαι από εδώ.
1: Πάω, γεια. Βεβαίως. Πάμε, γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Oh.
2: Τι κάνετε, ε?
0: Α, εντάξει, ανεβαίνει η διάθεση σιγά σιγά. Γιατί με το καλημέρα νόμιζα κάτι γίνεται.
1: Πάρε φόρα.
0: Έλα, πάμε λίγο με ενέργεια. Γύρισε σκόλα τα πανηγύρια χθες έμαθα.
2: Ναι, ναι, Ελενίτσα, χρόνια σου πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Στράτο.
2: Μία από τις ευχές που είναι, ας πούμε, για σένα είναι ό,τι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις, αλλά εσύ το βρήκες στο Δαβίλ. Το βρήκες στο Δαβίλ. Λοιπόν, και επίσης τώρα να πούμε και κάτι άλλο, το οποίο είναι από τον απόϊχο το χθεσινό.
0: Ναι.
2: Ότι ο Χρήστος, 12 η ώρα έρχομαι στο σταθμό με συμβολιογράφο να μου παραχωρήσει το σταθμό, ο πατέρας σου.
1: Το χάσει το στοίχημα.
2: Ποιος να χάσει το στοίχημα, ακόμα επιμένεις?
1: Λοιπόν,
2: θα σου στείλω φωτογραφία τώρα. Τώρα λοιπόν, θα σου στείλω φωτογραφία.
1: Τι υποστηρίζει ο Στράτος, ότι το ιστορικό παιχνίδι της Καστοριάς με την Καλυθέα που έχασε την άνοδο στην πρώτη εθνική έγινε το 1990. Εγώ το 1990 είχα το Ελενάκι. Σε αυτόν τον, αυτό τον αγώνα είμαι παιδάκι με κοντό παντελονάκι στα δημοσιογραφικά.
2: Χρήστο, καμία σχέση αυτό που λες. Έχω και φωτο... Άκουσε με. Έχω και φωτογραφία φανέλας του Αργυράκη που έχει σκιστεί. Σκιστεί, την είχε βγάλει τότε. Και έλεγε 1990, όνειρο ήταν και πάει. Θα σου τη στείλω τώρα και θα την κάνω.
1: Έχετε μπερδευτεί όλοι. Έχετε μπερδευτεί
2: καμία
1: όλοι.
2: Καμία σχέση.
1: Δεν ξέρετε καμία πότε σχέση έγινε το παιχνίδι της Καστοριάς με την Καλυθέα. Θα με τρελάνετε.
2: Έλενα, για να συνεχίσετε και
1: εν τω μεταξύ, ο Στράτος υποστήριζε χθες με πάθος ότι το παιχνίδι έγινε 28 Μαΐου του 1990.
2: Άκουσε
1: και του λέω,
2: με
1: πάτα να δεις τι μέρα ήταν 28 Πέμπτου του 1990. Ήταν Δευτέρα.
2: Καμία σχέση.
1: Και τι μέρα ήταν,
0: Ελληνάκη?
1: Δευτέρα. Γίνονται Δευτέρα οι αγώνες.
2: Και το 85 που λες εσύ ότι έπαιξε η Καστοριά.
1: Δεν θυμάμαι, είναι 85, 85, 86, ήτανε κάπου εκεί είναι. 84 μπορεί. Βαριά μέχρι 87.
2: Λοιπόν, Έλενα, για να το κλείσουμε λίγο, γιατί έχεις και εσύ και θα αρχίσεις και με το δίκιο σου. Αν ο μπαμπάς είχε κοπάδι με πρόβατα, θα τα έχει χάσει όλα στο στοίχημα.
1: Λοιπόν,
0: θα είχαμε ξεκλειδιστεί.
1: Φέρ τα στοιχήματα εδώ πέρα τώρα και άσε ιστορίες.
2: Καμία σχέση. Λοιπόν, Ελενίτα,
1: να μας πάρουν για αγορατές, να μας πούν.
2: Ξανά θα μας το πούνε, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Άιντε.
2: Έγινε. Άιντε. Χρόνια πολλά. Χρόνια
0: πολλά.
1: Γεια σου, Στράτο.
2: Σε όσες και όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά. Γεια.
1: Εν τω μεταξύ.

0: Έλληνα, όταν βλέπαμε αυτόν τον αγώνα, εκεί στα περίπου δημοσιογραφικά που είχε το παλιό ξερό γήπεδο, ήταν. Ήμουνα εγώ.
1: Εσύ ποια χρονιά ισχυρίζεις ότι ήταν?
0: Ανάμεσα από το 84 μέχρι το 87, κάπου εκεί πιστεύω. Ήμασταν, να θυμηθώ. Ήμασταν εγώ, Κουτσής, Καραταΐδης, Λάλας, Κουλανιάνιου. Αυτοί ήμασταν.
1: Η Κούλα θα θυμάται μόνο.
0: Δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Λοιπόν,
1: την Κούλα πρέπει
0: το 90 που λέει ο Στράτος, εγώ είχα το Ελενάκι. Και Μάιο κιόλας παντρευόμουνα. Κάπου τώρα πέρασε η επέτειος. Ή τον Ιούνιο ήταν. Κάπου αρχές Ιουνίου νομίζω.
1: Ιούνιο.
0: Είναι δυνατόν.
1: Όχι, ρε.
0: Μην με τρελαίνετε.
1: Κάτσε.
0: Κάπου Ιούνιο.
1: 9.
0: Ήταν Κυριακή. Εντάξει. Να μην το ξεχάσω κι αυτό.
1: Κυριακή είχατε παντρευτεί, όχι Σάββατο.
0: Σάββατο μπορεί. Μπορεί να ήταν και Σάββατο. Καθόλου παράξενο. Εγώ άλλη ημερομηνία αναγνωρίζω. Πάμε όμως, αφήστε τα δικά μου, γυρνάμε στο Ελενάκι μας. Ελενάκι, πάμε και στους χορηγούς μας.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε με Αγκίστρες σήμερα, εορταστικά. Γιατί τι πιο ωραία ιδέα τώρα να σας πω.
0: Από
1: το
0: μας πας,
1: να πάτε σήμερα Αγκίστρες με τους αγαπημένους σας, εσείς που γιορτάζετε, στο αγαπημένο εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρες, για να απολαύσουμε, ρε παιδιά, και στη γιορτή μας όλα τα ωραία. Να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα. Να απολαύσουμε τα κλασικά μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότητες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως ας πούμε και μπαπτόν που πρέπει να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε, σνίτσελ, ξυφία, τα ζυμαρικά, τα καινούργια ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να περάσουμε ωραία γενικώς, ελπίζουμε σήμερα να είναι καλός και ο καιρός φαίνεται ότι θα είναι, αλλά για να δούμε. Να απολαύσουμε και λίγο αυλή. Εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Αλλά εντάξει, και ο εσωτερικός μας χώρος είναι πανέμορφος, οπότε βρέξει χιονίσει η Αγκίστρες στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101. Στη νότια παραλία είμαστε. Και delivery όμως να έρθουν όλοι στο σπίτι σας. Μπορεί να θέλετε να κάνετε ένα ωραίο τραπέζι στο σπίτι. Delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt. Από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747. Αγκίστρες, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Και δεν είμαι μόνο εγώ, εορτάζουσα. Είναι και ο Κώστας μας από το Αγκίστρες. Και ξεκινάω τις ευχές γιατί είστε άπειροι. Θα τους πω όλους σε λίγο. Από τον Κώστα μας στο Αγκίστρες.
0: Πάμε, γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Χρήστο. Να χαίρεσαι την κόρη σου. Χρόνια πολλά.
0: Τη χαίρομαι και την καμαρώνω.
2: Έτσι, μπράβο, αγόρι μου. Έτσι, μπράβο. Ο Νίκος ο Κωτόπουλος.
0: Γεια σου, Νίκο,
1: Ολυμπιακάρα μου.
2: Γεια σου, Ελένα. Ό,τι επιθυμείς.
1: Τώρα κοίταξε να δεις που έχω βρει τα υπόλοιπα πρωτάθλημα και κύπελλο του χρόνου.
0: Οπό. Και λοιπόν, τα δύο.
2: Να σε χαιρόμαστε, Ελένα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, Νικόλα μου, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Λοιπόν, περιμένω, παιδιά, και τα τηλεφωνήματά σας, έτσι. Για να στείλουμε το Στράτο. Κουβά, εντάξει.
3: Καλημέρα, ομαδάρα. Χρήστο, να τη χαίρεσαι. Έλενα, χρόνια σου πολλά. Με χαρές και υγεία πάνω απ' όλα.
0: Γεια σου, ρε Πέτρο.
1: Ευχαριστώ,
0: γεια σου, ρε Πέτρο
1: πολύ.
0: Θηρίο. Την καλημέρα μας τον Πέτρο. Και για να πάμε παρακάτω, παιδιά. Εδώ, μου στέλνει και αυτή τη φανέλα. Αλφα Εθνική, 1990, όνειρο ήταν. Μα και το 90 κόντεψε να βγει στην πρώτη Εθνική, αλλά δεν ήταν το μάτς με την Καλυθέα. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Η Καλυθέα, το μάτς το ιστορικό με την Καλυθέα που ξυλώθηκε το γήπεδο, δεν ήταν το 1990. Θέλετε να με τρελάνετε? Ό,τι να είναι. Πάμε. Ελενάκι, πάμε, ναι. Επόμενο τραγούδι. Ποιο να βάλω τώρα? Έχω ένα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Με τον Κώστα Μάτζιο.
1: Ωραία.
0: Ελένη λέγεται φυσικά. Και νομίζω ότι το ξέρεις. Αυτή τη στιγμή δεν καταλαβαίνεις ποιο είναι.
1: Όχι.
0: Αλλά για άκου λίγο. Είναι υπέροχο τραγούδι. Το λατρεύω. Το ξέρεις?
1: Για να δω.
0: Καταπληκτικό, τα αγαπώ πολύ.

0: Πάρα πολύ ωραίο, δεν ήταν?
1: Ενδιαφέρον.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον τραγούδι. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε.
1: Ναι.
0: Χορηγή συνέχεια.
1: Θα πάμε και στην Energon.
0: Energon μελέτες, κατασκευές και σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Τα πάντα και για το αέριο με την Energon. Μελέτες, κατασκευές και φυσικά. Μια και λέμε για το αέριο και σε αποκλειστικότητα, γερμανική λέβητες αερίου και φυσικού αερίου Βόλφα. Από την Wolf. Ό,τι καλύτερο υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη, κατά αποκλειστικότητα στην Energon. Καινοτόμες επιλογές, απόλυτη οικονομία. Φιλιότο τον είδου, Μιχάλης Κοσλιόπουλος, οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας. 44-104 και δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Η πιο γλυκιά ραδιοφωνική παρέα που υπάρχει.
0: Κάτσε να δω, είσαι
1: ο
0: Θεό
1: από το τυχαίο.
2: Βεβαίως.
0: Είσαι ο Θεό από το τυχαίο. Άρε Θεό. Πού είσαι?
2: Ελένα.
1: Ναι.
2: Χρόνια σου πολλά.
1: Ευχαριστώ.
2: Ό,τι επιθυμείς με αγάπη και υγεία να χαίρεσαι το όνομά σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και να το προσέχεις και να σε προσέχεις.
1: Νομίζω το καταφέρνουμε.
0: Να μου την προσέχετε και στο τυχαίο,
2: Τώρα που έγινε δικιά μας, εννοείται και με το παραπάνω.
1: Τώρα με τυχιώτη αναγκαστικά.
2: Με το παραπάνω.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
2: Εννοείται.
0: Έχουμε καμιά Ελένη, κανένα Κώστα και σε σένα κοντά.
2: Εγώ έχω το κολλητό μου που γιορτάει σήμερα.
1: Α, να το
0: Κωνσταντίνος.
2: Χαίρεσαι. Κωνσταντίνος.
0: Ωραίος.
2: Αυτά, δεν έχω κάτι.
0: Κάτι
2: άλλο.
0: Πολύ πολύ στενό δεν έχεις. Μάλιστα, δεν πειράζει. Τον κολλητό, με τον κολλητό. Θα σας βγάλει ο κολλητός σήμερα.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να μας βγάλει και τους άλλους. Δεν ξέρω τι θα πει αυτός.
0: Ό,τι πει αυτός. Και αυτός τυχιώτης είναι.
2: Ναι, και αυτός τυχιώτης.
0: Άρα τυχιώτης. Ωραία. Πολύ ωραία.
2: Ωραία.
0: Θεό, τα φιλιά μας, την αγάπη μας.
2: Και πάλι χρόνια σας πολλά.
0: Να σε καλά, Θεό, να σε καλά.
2: Γεια σας.
0: Παναγιώτης από Αθήνα, από τον Πειραιά συγκεκριμένα, μας στέλνει την καλημέρα του. Γεια σου ρε Παναγιώτη και να σε καλά. Ο Πέρης επίσης εδώ, καλημέρα και καλό υπόλοιπο Πέμπτη σε όλο τον κόσμο, με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία της Πολυκάρπης. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες Χρήστο, να χαίρεσαι την Έλληνα, χρόνια πολλά και καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Πέρη, να σε καλά κι εσύ. Γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Ειρηνάκη μου, γεια σου.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Ειρηνάκη.
3: Καλημέρα Χρήστο μου, να τη χαίρεσαι.
0: Να σε καλά βρε, να σε καλά βρε.
3: Πάντα ευτυχισμένη, πάντα ευτυχισμένη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ Ειρηνάκη.
0: Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα.
3: Και η ώρα η καλή αγαπούλα μου.
1: Ευχαριστώ.
3: Πιο γρήγορα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να κάνεις ένα εγγονάκι να χαρεί ο μπαμπάς.
1: Να έχει, να ασχολείται.
0: Να έχω. Να πηγαίνω βόλτες.
3: Σύνταξη. Δεν θα ασχολείται.
1: Τι θα κάνεις στη σύνταξη άλλωστε.
3: Ναι. Έγινε και πάλι χρόνια πολλά Ελένα.
1: Εσύ έχεις κανέναν Ειρηνάκη μου?
3: Έχω πάρα πολλούς.
1: Να τους χαίρεσαι όλους.
0: Αφού έχεις.
3: Ναι, Κωνσταντίνους και Ελένη έχω πάρα πολλούς.
0: Ωραία, όλους να τους χαίρεσαι.
3: Έγινε. Και εσύ Χρήστο μου να χαίρεσαι τα παιδάκια σου και τα δύο.
0: Να σε καλά, να σε καλά Ειρηνάκη, να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
3: Φιλάκια πολύ.
0: Γεια σου Ειρηνάκη και χαιρετώ και το Ειρηνάκη μας. Εδώ έχω Σέμπα που μας λέει καλημέρα και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, να χαίρεσε την Έλενα. Γεια σου ρε
1: Σέμπα. Συνάντησα χθες Σέμπα Ιφαντίδη.
0: Ιφαντίδη, τι έκανε Σέμπα στον Ιφαντίδη?
1: Έπαιρνε και αυτό στα δικά του γλυκά. Έπαιρνε και εγώ τα δικά μου.
0: Ξέρω. Ο Αργύρης ο driver, χρόνια πολλά Χρήστον, χαίρεσαι την κόρη σου. Χρόνια πολλά Έλενα, να είσαι πάντα υγιής και καλά. Αργύρη μου και εσύ, χρόνια πολλά σε όλους τους δικούς σου.
1: Να
0: για
1: πω
0: σήμερα.
1: Βεβαίως, γιατί εμείς πια έχουμε και διπλή γιορτή. Χρόνια πολλά στη μαμά Δαβίδ, στην κυρία Ελένη, μας έχει δύο. Μας χαίρετε, να μας χαίρετε, να είμαστε γερές.
0: Μου το λες τώρα όμως που πρέπει να πάω στο διαφημιστικό. Αυτό πρέπει να μου το πεις σε λίγο, που να βάλουμε για ένα τραγούδι για την κυρία Ελένη.
1: Ωραία. Στο επόμενο, να ξεκινήσουμε το επόμενο ημίωρο για
0: το
1: τραγούδι για την κυρία Ελένη. Όποιο θέλει. Εντάξει, όλα τα τραγούδια για τις Ελένες είναι ωραία.
0: Είναι ωραία.
1: Δεν υπάρχει κάποιο που να ξεχωρίζεις, να πεις.
0: Αυτό δεν είναι ωραίο.
1: Όλα είναι ωραία.
0: Ωραία.
1: Και παρεμπιπτόντως να πω και ευχαριστώ στην αγάπη. Χαιρετισμού στην Αθήνα. Και η Αθήνα είναι αντένες που μου στέλνει τις ευχές της και ανταποδίδω και για μένα και για την μαμά και αγάπη.
0: Τώρα φεύγω για διαφημιστικό, σε 5 λεπτά και επιστρέφω και με τραγουδία για Ελένη. Θα βάλουμε και το ένα που υπάρχει για τον Κώστα.
1: Τώρα ναι.
0: Εντάξει, το βάλουμε και αυτό. Μην αγχώνεστε. Πάμε.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Εδώ η θερμοκρασία, για να ρίξουμε μια ματιά, το υπερσύγχρονο θερμομετρό μας, 16,9 η βαθμή του Κελσίου. Προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
4: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daovin.gr.
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
6: εσένα θα ρωτήσουν.
5: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
6: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
5: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
6: Μπες και στο notestechnologias.gr.
5: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
7: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργιών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888.
8: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχαιμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
9: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
10: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
11: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
12: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
13: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
12: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
13: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
13: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
12: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
12: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
12: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε,
14: στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
15: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
16: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
17: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
18: Antennes FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα
0: Έλενα, καλημέρα. Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τραγούδια για την Ελένη και τον Κώστα παίζουμε σήμερα. Και χρόνια πολλά για μια ακόμη φορά στην κάθε Ελένη και στον κάθε Κώστα που γιορτάζει σήμερα. Στη Μένη να στείλω την αγαπημένη Μένη πολλές καρδούλες για τη σημερινή μέρα. Γεια σου Μένη μου. Και βέβαια εδώ βλέπω και Βασίλη από Αναστολές. Χρόνια πολλά για το κορίτσι, να το χαίρεσαι και πεθερός. Βλέπεις. Λένε και για μένα. Μπράβο. Λοιπόν, Κώστας Γιάννενα.
1: Ο άλλος εορτάζων.
0: Μάλιστα. Σπίτι χωρίς Γιάννη, έναν Κώστα τον έχει. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
1: Σίγουρα.
0: Έλενα, τι γράφεις μωρέ Κώστα εδώ.
1: Σπίτι χωρίς Γιάννη έχει σίγουρα έναν Κώστα. Τι γράφει.
0: Α, σίγουρα έχει έναν Κώστα. Τον έχει καλημέρα και χρόνια πολλά βρε Έλενα και σε όλους τους εορτάζοντες. Τε στέλνουμε την αγάπη μας.
1: Ναι.
0: Την εκτίμησή μας. Τον Κώστα από τα Γιάννενα.
1: Ναι.
0: Που γιορτάζει σήμερα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Οπότε, μια χαρά. Να, και άλλος πολύ καλός μας φίλος σήμερα έχει τη γιορτή του. Όπως επίσης πρέπει να μας πεις Έλενα, ποιοι άλλοι από τη μεγάλη μας ραδιοφωνική παρέα είναι σήμερα εδώ μέσα στο πρόγραμμα.
1: Να ξεκινήσω γιατί η λίστα είναι ατέλειωτη.
0: Για ρίχτα, για να δούμε.
1: Έχω ξεκινήσει ήδη με μαμά Δαβίδ. Έχω ξεκινήσει ήδη με Κώστα από Αγκίστρι.
0: Μάλιστα.
1: Κώστας από Γιάννενα, όπως είπες και εσύ.
0: Ναι.
1: Η Ελενάρα μας την Κλεισούρα.
0: Έλα ρε Κλεισούρα.
1: Κώστας Μάλης.
0: Κώστας Μάλης, μπράβο.
1: Η Ελένη μας από το Φροντίζω.
0: Άρα Ελένη από το Φροντίζω.
1: Ο Κώστας από την Εχμή.
0: Ω, γεια σας παιδιά από την Εχμή.
1: Ο Κώστας από το Μόμο.
0: Από το Μόμο, μόνο Μόμο Κώστα.
1: Ο Κώστας ο Κολίτσης.
0: Γεια σου ρε Κώστα Κολίτσι.
1: Η Ελένη Ρουσκοπούλου.
0: Γεια σου ρε Ελένη Ρουσκοπούλου.
1: Η Ελένη από το λογιστήριο.
0: Γεια σου ρε Ελένη. Ρε Logistics.
1: Ο Logistics είναι άλλο.
0: Α, ναι, δεν πειράζει. Στα αγγλικά πώς είναι ο λογιστής μας.
1: Ξέρω κι εγώ.
0: Δεν πειράζει. Γι' αυτό τον λέω Logistics, κατάλαβες. Πιάνει λίγο.
1: Ο Κώστας ο Πανταζής από τους Μανιάκους, ο πρόεδρος.
0: Έλα ρε Κώστα.
1: Ο κύριος Πάτσιος από το Δικηγορικό Σύλλογο.
0: Ω, μάλιστα.
1: Ο κύριος Τσανούσας.
0: Τι είπες ο κύριος Τσανούσας.
1: Είπα εκεί το Δημαρχείο να ετοιμάζεται.
0: Δίνος, μάλιστα.
1: Ο κύριος Τσαλίκης από την Πυροσβεστική.
0: Γεια σας κύριε Τσαλίκη, με την ευκαιρία που είπες Ντίνος, να στείλω στον Ντίνο το Δημητρόπουλο εγώ χαιρετίσματα στον παλιό μας συνεργάτη.
1: Χρόνια πολλά.
0: Βεβαίως.
1: Ο κύριος Χατζηφωτιάδης από την Αδεδή.
0: Αδεδή, βέβαια Κώστας, γεια σου ρε Κώστα.
1: Ο Κώστας από την Πάπια, γεια σου Κώστα.
0: Γεια σου ρε Κώστα με Πάπια, λοιπόν.
1: Ο Κώστας ο Γόγος.
0: Ο Κώστας ο Γόγος. Μπράβο, προχωράμε.
1: Ο Κώστας ο Γαϊτάνης.
0: Ρε παιδιά, τι γίνεται σήμερα.
1: Η Κωνσταντίνα η Τονκαρίδου που θα έρθει και σε λίγο.
0: Θα εδώ. Είναι εδώ σήμερα γιατί όλοι θα είστε καλυθέσει σήμερα εδώ και θα περάσετε μια βόλτα για από εδώ.
1: Και αφού έχω πάει επιμελητήριο, ο Κώστας από το επιμελητήριο.
0: Γεια σου, ρε Κώστα από το επιμελητήριο. Accountant στα ελληνικά ολίγα.
1: Accountant. Oh, yes.
0: Account, μετράω δηλαδή. Account.
1: Account.
0: Accountant. Κύριε Νίκο Παουτζή, δεν σας είδαμε χθες στις εκδηλώσεις Καλλιθέας. Είδαμε μόνο την κολλητή σας την Τότα.
1: Ναι.
0: Και κάποιους άλλους στο τραπέζι, εκεί που ήρθαν και στο δικό μας.
1: Κώστας.
0: Να μην μαρτυρήσω.
1: Ο Κώστας.
0: Και ο κολλητός σας τέλος πάντων.
1: Ο Κώστας ο Καράτζιος.
0: Ε?
1: Ο Κώστας ο Καράτζιος.
0: Ο Καράτζιος.
1: Ο φίλος μου ο Κώστας ο Μπινιάκος από το Άργος και χρόνια πολλά φίλοι
0: μου. Γεια σου Κώστα
1: Μπινιάκο
0: Άργος.
1: Ο Κώστας ο Ρήμος.
0: Ο Κώστας ο Ρήμος, μπράβο.
1: Ο Κώστας ο Παπευθυμίου.
0: Τι γίνεται ρε παιδιά. Δεν έχουμε ξεχάσει κανέναν.
1: Ο Κώστας ο Μιλωνάς.
0: Ο Κώστας Μιλωνάς, River Party φέτος χαμός. Μη μου πεις ότι αυτή μόνο είναι.
1: Κάτσε, έχω κι άλλο.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Γιαγκόπουλος, αφού είμαστε Άργος.
0: Ο Κώστας Γιαγκόπουλος, βέβαια.
1: Ο Κώστας ο Νίκου.
0: Κώστας Νίκου, βέβαια.
1: Κώστας.
0: Τι.
1: Και ο Κώστα, έχω δώσει μια μένα, τέλος πάντων. Τα περσινά θεός χωριστούν. Η Ελένη Ηλιάκου.
0: Γεια σου Ελένη Ηλιάκου.
1: Ο Κώστας ο Γαύρος.
0: Ο Κώστας ο Γαύρος, άντε γεια.
1: Έχουμε
0: γεια.
1: Καμιά ελπίδα πιστεύεις.
0: Άντε γεια, άντε γεια ρε, άντε γεια ρε.
1: Και ο Ντίνος ο Βλάχος.
0: Και ο Ντίνος ο Βλάχος.
1: Τρία σίγουρα έχουμε κι άλλους, θα τους τιμηθώ στην πορεία.
0: Βλέπω ότι περισσότερους Κώστηδες είπες παρά Ελένες.
1: Ναι όντως.
0: Ναι.
1: Όντως.
0: Οπότε λες να βάλω τώρα.
1: Κάτσε ρε, για την κυρία Ελένη δεν πεις να βάλεις τραγούδι.
0: Ναι σωστά. Θέλω να διαλέξεις εσύ όμως Έλενα.
1: Ωραία, πες μου τα προτινόμενα.
0: Τα προτινόμενα είναι τα εξής. Έχω την Ελένη βέβαια που είναι πάρα πολύ. Είναι κορυφαίο τραγούδι νομίζω. Του Μικρούτσικου, του Θάνου που το είπε πολύ ωραία. Η Χαρούλα η Αλεξίου.
1: Ναι.
0: Έχω ένα τραγούδι με τον Πουλόπουλο που λέει η Ελένη του Μάη.
1: Ελένη του Μάη. Τι μου λέει.
0: Σε λίγο επαναστατικό είναι.
1: Επαναστατικό.
0: Έχω. Την κοπελιά μου τη λένε Ελένο. Την κοπελιά μου τη λένε Ελένο. Την κοπελιά μου τη λένε Ελένο. Και το έχω μυστικό. Έχω. Η Χαρούλα Αλεξίου έχει πάει παλιότερα και την Ελενίτσα.
1: Τώρα την Ελενίτσα την ακούσαμε.
0: Όχι την Ίτσα Ελενίτσα.
1: Ποια?
0: Άλλο, άλλη Ελενίτσα είναι αυτή.
1: Άλλη Ελενίτσα είναι
0: ναι,
1: αυτή.
0: Ναι, υπάρχει ένα τραγούδι του Ζαμπέτα που το είπε η Ροδά. Εγώ είμαι η Ελένη.
1: Εγώ.
0: Οπότε τι να βάλω, Ελενάκη, τι να βάλω
1: αυτό
0: τώρα.
1: Αυτό που είπες την άλλη, την Ελενίτσα θα βάλεις.
0: Την Ελενίτσα. Α, λοιπόν, έτοιμοι, πάμε. Είναι νομίζω παραδοσιακό, αν δεν κάνω λάθος, τη Μικρά Ασία, αν δεν κάνω, πώς κάνω
1: καλό
0: λάθος.
1: Μου ακούγεται.
0: Ναι. Είναι παραδοσιακό τραγούδι πάντως, δεν είναι...

0: Θα νομίζω ότι είναι κάποια μια σειρά τραγουδιών που έλεγε η Χαρούλα Αλεξίου τη δεκαετία του 70.
1: Ωραία, πολύ ωραίο. Την Ελένη τη Μάρκου.
0: Γεια σου, Ελένη Μάρκου.
1: Ορίστε, θα βρω κι άλλους.

0: Ήταν ωραίο.
1: Ήταν πολύ ωραίο.
0: Ήταν πολύ ωραίο.
1: Ελπίζω να άρεσε και στην κυρία Ελένη.
0: Και όλα τα τραγούδια εγώ θα τα αφιερώσω στην κυρία Ελένη, γιατί μ' αρέσουν κι άλλα, γι' αυτό, το λέω.
1: Ελένη Ψωμιάδου επίσης. Γεια σου, Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη Ψωμιάδου.
1: Και Ελένη Ψωμαδάκη, μιας και.
0: Και Ελένη Ψωμαδάκη, ακριβώς.
1: Γεια σου, Ελένη. Χρόνια μας πολλά. Και η Ελένη Χατζη Τιμωθέου.
0: Μάλιστα, Ελένη Χατζη Τιμωθέου. Τώρα. Για τον Κώστα τον Παπουλίδη εδώ στη γειτονιά, κυρίες και κύριοι.
1: Πολύ σωστά.
0: Να αφιερώσω. Να πάμε και ένα τραγούδι για τον Κώστα, ρε παιδιά. Ένα έχει, δεν έχει πολλά τραγούδια ο Κώστας. Και τι τραγούδι όμως, έτσι.
1: Και μόνο που σε λένε Κώστα.
0: Και μόνο που σε λένε Κώστα.

0: ρε παιδιά, μεγάλο τραγούδι, παιδιά, έτσι, μεγάλο, ένα αλλά καλό για τον Κώστα, ρε παιδιά. Ίσως βρω κανένα ακόμα, θα δούμε, θα δούμε.
1: Η Κωνσταντίνα, η Κουμπάρα, Κωνσταντίνα και ο Σε γιορτάζει σήμερα επίσης.
0: Ρε Κωνσταντίνα και ο Σε, την καλημέρα μας. Πάμε και χορηγούς, Ελένη.
1: Ναι, να πάμε. Ελένη.
0: Ελένη.
1: Ποια είναι η κοπέλα? Πού είμαστε, ξέρω εγώ, έχουμε πει κανένα. Πάμε στην Energon, πήγες?
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Θα πάω εγώ στον εορτάζοντα.
0: Τον εορτάζοντα Κώστα Σμάλη.
1: Ακριβώς. Θα πάω κουφώματα Σμάλη, λοιπόν, για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη για το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώση στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και πιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Elvial και συνθετικά της Rehau, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολά και κουνουπιέρες. Και φυσικά μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ για να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία. Σμάλης, σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219. Σήμερα που έχουμε και γιορτή, να περάσετε να κεραστείτε. Τηλεφωνικά. Τηλεφωνικά στο 2467-081-944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
0: Πάμε. Γραμμούλα. Έπεσε η γραμμούλα. Δεν πειράζει. Άλλο στη γραμμούλα. Άλλο στη γραμμούλα. Έλα. Προχωράμε, Έλενα.
1: Α, μου έστειλε ο Μίτσος μήνυμα.
0: Ποιος Μίτσος?
1: Ο αδερφός μου.
0: Αμάν.
1: Νωρίς.
0: Και τι σε λέω, δε.
1: Χρόνια πολλά να σε χαιρόμαστε. Καρδούλες.
0: Καλά, πολύ μεγάλη ευχή. Κόπηκε η τσέπη.
1: Όχι, το έχει τραβήξει το «α» πολύ όμως. Χρόνια πολλά να σε χαιρόμαστε.
0: Κατέβα πες τον.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Κατέβα να κεραστείς.
0: Εντάξει. Βέβαια. Εμείς θα κεραστούμε, κυρία Έλενα.
1: Να περαστείς, έγραψα.
0: Να περαστείς. Εντάξει. Και πάμε, εκτός από κουφώματα Σμάλης, μαζί μας και σήμερα αβοκάντο.
1: Θα πάμε και αβοκάντο, φυσικά. Θα πάμε για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, το αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο. Θα πάμε όμως και για όλα τα υπόλοιπα ωραία του αβοκάντο, για τους φυσικούς μας χυμούς. Τους κάνουν εκεί τα παιδιά καταπληκτική φυσική χυμή, πραγματική φυσική χυμή. Τέλεια φρούτα και τέλειοι συνδυασμοί φρουτών. Οι φρουτοσαλάτες μας επίσης, τα σνακ μας. Και έχουμε και ολοκένουργιο σνακ να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Chia pudding λέγεται, πάρα πολύ δροσερό και καλοκαιρινό, με φυσικό χυμό ρόδι, με σπασμένο βιολογικό λιναρόσπορο, με μέλι καστοριάς, με βιολογικό γιαούρτι από τη φάρμα Μόσκου, με φράουλα, φραμπουάζ, φιλέ αμυγδάλου, φλέικς καρύδας. Άκρος καλοκαιρινό. Γρανόλα αμυγδάλου επίσης, για να το κάνει έτσι και τραγανιστό. Οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε. Πέντα νόστιμο. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δα που μέσω του κρύβει όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Ξανά γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Μποτζόρνο. Τι αγούρι, Έλενα.
1: Γκράτσια, Ιταλέ μου. Πού είσαι, καιρό έχουμε να σε ακούσουμε.
0: Πού είσαι, ρε Ιταλέ.
2: Στο Δήμο δουλεύουμε, στην Καθαριότητα.
0: Τι κάνει ο Δήμος?
1: Α, είσαι σε αυτή την ωραία ομάδα εκεί πέρα με τα πολύ αγαπημένα μας παιδιά.
2: Μάλιστα, λοιπόν.
0: Και πού βρισκόμαστε τώρα, δώσε στίγμα που βρισκόμαστε.
2: Τώρα είμαστε, πλησιάζουμε να ξεπορτώσουμε κάτι αντικείμενα που έχουμε στο γάρο.
0: Α, μάλιστα. Οπότε είστε στη γύρα.
2: Στη γύρα.
0: Μάλιστα, ωραία,
2: λοιπόν,
0: ωραία.
2: Χρόνια πολλά, τη χαίρεσαι, Χρήστο.
0: Τα λέει, έχεις κανένα δικό σου? Ευχαριστώ πάρα πολύ, βεβαίως, αλλά έχεις εσύ κανένα δικό σου?
2: Έχω 2 γαμπρούς από κόρες και 2 Κωνσταντίν.
0: Κάτσε.
1: Και έχεις... 2 κόρες σου διάλεξαν Κώστα,
0: Και 2 κόρες σου πήραν Κώστα, ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Επιτυχία το όνομα.
0: Πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα? Πώς το κατάφερες αυτό?
2: Δεν ξέρω να πω.
0: Παραγγελία να το είχες. Και γιορτάζουν όλοι μαζί. Γιορτάζουν όλοι μαζί. Μπράβο. Λοιπόν. Τέλεια. Να του χαίρεσαι.
2: Ευχαριστώ όλους όσους γιορτάζουν. Ευχαριστώ πολύ.
0: Βέβαια,
2: και ναι.
0: Βέβαια.
1: Ευχαριστούμε τα λεφτά.
2: Το βασικότερο, υγεία.
1: Έτσι, πάνω απ' όλα.
0: Ωραία.
2: Να είστε καλά.
0: Είσαι Θεούλης. Χαιρετισμού σε όλη την ομάδα εκεί στην Καθαριότητα του Δήμου.
2: Και από το φίλο στο Ρότσια.
0: Πού είναι ο Ρότσιας?
2: Τώρα είναι σε άλλη.
0: Δεν μου λες, εκεί στη Μεσοποταμία πάτε καθόλου?
2: Πηγαίνουμε.
0: Εκεί τι έγινε με τις αρκούδες και τους λύκους τους κάδους, ρε φίλε?
2: Χαλάσανε οι λύκοι, κυκλοφορεί αρκούδα.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά?
2: Ένα παιδί που ερχόταν από Φτεριά, Καλοχώρη, πηγαίνοντας για Μεσοποταμία, εκεί ναι. στα ΚΤΕΟ το οποίο δεν λειτουργεί,
0: ναι.
2: παρουσιάστηκε η αρκούδα πάνω. Τεράστια.
0: Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Μας έστειλαν τα βίντεο χθες και τρομάξαμε. Εντάξει,
2: και πολλές αλεπούδες εκεί μέσα.
0: Εντάξει, οι αλεπούδες πια έρθαν στη Γράμμου, ξέρεις, έκαναν φωλιά εκεί πέρα. Στο φανάρι.
2: Την άλλη φορά βρήκαμε αλεπού πάνω στη Μητρόπολη.
0: Έχει αυξηθεί κατακόρυφα η κίνηση από τη Γράμμου. Μήπως πετύχουν την οικογένεια των αλεπούδων οι οδηγοί.
1: Και εμείς χθες κοιτούσαμε μήπως την πετύχουμε.
0: Εντάξει. Ωραία.
2: Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε, για.
1: Χρόνια πολλά και στην Ελένη τη Σιδηροπούλου στο Άργος να ευχηθώ.
0: Mm-hmm.
1: Και σε κάποια άλλη. Α! Έχει και η Ανούλα μας την κόρη της, την Έλενα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τέλεια. Λοιπόν. Οπότε, χρόνια πολλά και στην Ανούλα για την κόρη της. Πάμε για επόμενο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Θέλω να βάλω. Αυτό να το βάλω, ρε Έλληνα.
1: Ναι, για καημό.
0: Αυτό με την Αλεξίου το.
1: Ναι, βάζω.
0: Και η Ελένη, και κάθε Ελένη. Τι κομμάτι, ρε παιδιά. Κορυφαίο για Ελένη.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει.

0: Άλλο είναι να πεθαίνεις για την Ελλάδα και άλλο να σε πεθαίνει η Ελλάδα. Τα πει η Αλεξίου. Τα πει η Αλεξίου.
1: Λοιπόν, βρήκα μερικούς ακόμα.
0: Και άλλους έχουμε.
1: Μα θα τους θυμηθώ πού θα μου πάει. Παρακαλώ. Κώστας Στεφάνου.
0: Έλα ρε Κώστα Στεφάνου. Ωραία σήμερα χαμός.
1: Κώστας Μπεράτης επίσης. Κώστας Καπουργάς.
0: Κώστας Καπουργάς βέβαια.
1: Και ο κύριος Χαρισίου στο Άργος Ορεστικό. Αντιδήμαρχος.
0: Γεια σας κύριε αντιδήμαρχε. Κύριε Χαρισίου. Λοιπόν. Πάμε λίγο για το διάλειμμα.
1: Ναι, να πάω. Αχ, χτυπάει και η πόρτα. Πήγαινε, φροντίζω να δω τι γίνεται.
0: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλκυνη, νευροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού. Παντού και πάντα, 365 μέρες το χρόνο παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Δύο τηλέφωνα θα δώσω για τους ανθρώπους του φροντίζω. 2467. 50, 61, 91 και 69, 59, 22, 41, 11. Και αμάν τι βλέπω κύριε Έλενα,
1: κι
0: άλλο κουδούνι. Πάω διάλειμμα και επανέρχομαι με ένα συγκεντρωτικό.
2: Ώρα Αντένες 10.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. πραγματοποιούμε.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 246070 27247.
6: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Niku.
8: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
7: στιβαρές πόρτες,
8: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
7: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
8: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
7: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
8: Good Design by Niku.
7: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
8: Good Design by Niku. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
9: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος οριστικό. Τηλέφωνο 2467043010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
10: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
11: Αντένες FM 93,6.
0: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε λοιπόν. Δεύτερη ώρα second hour σήμερα που είναι Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλά και αναλήψεως, παιδιά. Και αναλήψεως. Γιορτάζουν σήμερα και τα ATM από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό το λέγαμε αρκετά παλιά.
12: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάντα καλό.
12: Το ανθοπολείο Χλόι. Που για άλλη μια φορά
0: τι
12: έτσι
0: έχουν κάνει τώρα τα παιδιά, ρε.
12: Στη γιορτή μου. Καταρχάς, κόκκινα λουλούδια που είναι πάντα τα αγαπημένα μου. Και, ναι. ήθελα να πάρω ένα τέτοιο εντωμεταξύ.
0: Σοπαρέ.
12: Πού με καταλαβαίνουνε. Και εδώ στη σακουλίτσα φαντάζομαι θα έχει κάποιο κερί. Σίγουρα που τα λατρεύω επίσης. Για να δω ποιο μου διάλεξα.
0: Κάνουμε unboxing τώρα όπως καταλαβαίνετε.
12: Φυσικά και τι ωραία που το έχουν και τυλιγμένο εδώ πέρα.
0: Και είναι βέβαιο ότι είναι κερί.
12: Παιδιά, είναι το καινούριο που σας έλεγα, τον Πανόφι. Ρε, δεν σας έχω πει για τον Πανόφι.
0: Αυτό, παιδιά, αν το δείτε, νομίζετε ότι πρέπει
12: τρώγεται
0: να πάρετε ένα κουταλάκι και
12: τρώγεται
0: να το φάτε.
12: Πού να το μυρίσεις.
0: Κυριολεκτικά.
12: Θα τα αφήσω εδώ να μυρίσω.
0: Πάντα στην πρώτη γραμμή, ανθοπολείο Χλόι, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα.
12: Και ευχαριστώ και πάρα πολύ και για την καρτούλα. Ξέρετε ότι τις εκτιμώ τις καρτούλες, τις κρατάω
0: και
12: πάντα.
0: Έχω
12: ένα
0: κρατημένη
12: και
0: εγώ την έχω κρατημένη. Το πιστεύει?
12: Εγώ έχω ολόκληρο πίνακα.
0: Δίπλα μου την έχω. Όταν μου είχαν στείλει τα παιδιά για γρήγορη ανάρρωση, ορίστε. Και εδώ την έχω μαζί μου πάντα. Λοιπόν. Προχωράμε και πάμε στον επόμενο χορηγό μας.
12: Να πάμε και φροντίζω.
0: Φροντίζω, πήγαμε και.
12: Σήμερα δεν επικοινωνώ, συγγνώμη.
0: Όχι.
12: Ωραία. Α, πάμε έπιπλο κύρου τότε.
0: Πάμε στην έπιπλο κύρου, στην αγαπημένη μας γραμματέα του Εμπορικού Συλλόγου,
12: και
0: Κάλια Κύρου.
12: Θέλω να προλάβετε, διότι στην έπιπλο κύρου τα εκθεσιακά μας κομμάτια φεύγουν με εκπτώσεις που δεν ξανάγιναν.
0: Όλα τα εκθεσιακά, τονίζω, όλα τα εκθεσιακά κρεβάτια μέντια. Καλά, μιλάμε και για στήλ, έτσι. Μιλάμε τώρα κρεβάτια, καταλαβαίνετε, έτσι. Μέντια μιλάω εδώ, δεν μιλάω τι να είναι. Είναι κρεβάτια με στήλ και διαχρονικότητα. Όλα λοιπόν τα εκθεσιακά κρεβάτια της Media μείον 50% και προσοχή, επειδή είναι ακριβώς εκθεσιακά, ο αριθμός είναι και περιορισμένος. αυτά που έχουμε. Εντάξει.
12: Αυτά που έχουμε θα τα πάρετε μισή τιμή όμως, καταλαβαίνετε.
0: Μαζί με τα στρώματα που έχουν πάνω τους, μείον 60% τα στρώματα. Πακέτο και φύγαμε.
12: Δεν χρειάζεται να τα πάρετε πακέτο, μην τους μπερδεύεις. Απλά αν θέλουν μπορούν να τα πάρουν και πακέτο.
0: Δηλαδή, αν θέλετε, γιατί.
12: Μπορεί να θες να αλλάξεις μόνο κρεβάτι. Παίρνεις το κρεβάτι σου με μείον 50%. Θες να αλλάξεις μόνο στρώμα. Παίρνεις το στρώμα σου με μείον 60%. Θες να τα αλλάξεις και τα δύο. Θα πάρεις και την έκπτωση και από τα δύο. Παιδιά, τώρα μιλάμε για σοβαρά πράγματα
0: γιατί
12: εδώ πέρα.
0: Τέτοιες ευκαιρίες δεν βρίσκονται συχνά.
12: Αναβαθμίστε τον ύπνο σας επίσης και με τη σειρά Black Optimum, που είναι η καλύτερη σειρά της Mediastrom, στο μείον 40% ή αποκτήστε το στρώμα Advanced Live, και αυτό από τα καλύτερα της Mediastrom, μόνο με 562 ευρώ με το προστατευτικό κάλυμα μαζί.
0: Και για τον αφιένα μας, μαξιλάρια Latex. Το ένα με μείον 15, η τετράδα με μείον 40, για να έχουμε όλο το σετ υπέροχο.
12: Mediastrom, ο δικός μας κόσμος ύπνου, τώρα σε τιμές που ονειρεύεστε. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βυτσίου επιπλοκύρου. Όταν έχει τέτοιες προσφορές επιπλοκύρου, δεν τις χάνουμε με τίποτα, έτσι.
0: Λοιπόν, το τραγούδι «Και μόνο που σε λένε Κώστα» που βάλαμε νωρίτερα ήταν αφιερωμένο στον Κώστα το Μιλανά από τον κουμπάρο του.
12: Α, μάλιστα.
0: Κατάλαβες.
12: Βεβαίως και κατάλαβα.
0: Ο Απόστολος επίσης σου στέλνει και η οικογένειά του χαιρετίσματα και χρόνια πολλά.
12: Ευχαριστώ να πω λίγο στα μηνύματα, τώρα είναι πάρα πολλά.
0: Επίσης, κάνε να δω και τα υπόλοιπα κι εγώ. Ο Νίκος ο Παοκτζής, είπα ότι σε στέλνει.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ο Λάζαρος, η προεδράρα μου, σου στέλνει ένα κόκκινο τριαντάφυλλο κι αυτός.
12: Α, σας ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Ναι, ναι, χρόνια πολλά. Έλενα λέει, Ελενίτσα σε λέει.
12: Μ' αρέσει το Ελενίτσα, με φώνησε η γιά μου Ελενίτσα, έτσι, οπότε είναι έτσι, το αγαπημένο μου.
0: Έτσι, πολύ ωραία. Και τι άλλο έχω εδώ, μισό λεπτάκι να δω και τα υπόλοιπα. Έχω και από το Γρηγόρη νούμερο ένα περίπτερο. Καλημέρα, Έλενα και Χριστό, να χαίρεσαι την κόρη σου.
12: Ο Γρηγοράκης από τους πρώτους που μου έστειλε και ευχαριστώ πάρα πολύ, το θεωρώ και γούρι.
0: Γέρι και δυνατή. Οπότε... και χιλιόχρονη, βεβαίως.
12: Κύριος Ρούλης εδώ μου στέλνει το μήνυμά του.
0: Ο
12: Ηλίας
0: κύριος Ρούλης με πούλησε χθες. Πήγα μόνος μου στην Καλυθέα.
12: Πονούσε όμως, λέει ο άνθρωπος.
0: Πώς?
12: Πονούσε, λέει.
0: Πονούσε το πόδι. Τελικά έκατσα λίγο με Λιθιώτες που έκαναν μια δυναμική παρουσία χθες και Παυλάρας από Γερμανία.
12: Μια χαρά. Τι άλλο
0: και
12: θες?
0: Μου έφερε 100 μίλκα. 100 μίλκα.
12: Δεν σοκολάτες. Καμία.
0: Ναι, αυτές θα τις τρώμε μια κάθε φορά που πηγαίνουμε Λιθιά. Θα τρώμε μια κάθε
12: φορά. Εγώ δεν μπορώ να φάω δηλαδή.
0: Θα θίσχεσαι κάποια στιγμή. Δεν έρχεστε μια στιγμή στη Λιθιά.
12: Εντάξει, θα δούμε.
0: Μια Τετάρτη.
12: Θα δούμε. Θα δούμε.
0: Βεβαίως. Λοιπόν. Πάμε για το επόμενο τραγούδι για Ελένη.
12: Ηλίας Classic Cars στις ευχές, το ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τα λέω, θα τα λέω λίγο τμηματικά γιατί είναι πολλά τώρα.
0: Μάλιστα.
12: Ό,τι προλαβαίνω.
0: Ωραία. Θες να ακούσω τώρα την κοπελιά μου τη λένε Ελένιο.
12: Ναι, ναι, ωραίο.
0: Θες να
12: ωραίο.
0: Ακούσουμε
12: όχι,
0: τη Ελένιο την κουτσομπόλα.
12: Όχι την κοπελιά.
0: Υπάρχει τέτοιο τραγούδι.
12: Την κοπελιά μου τη λένε Ελένιο. Απορώ πώς το ορθρώνει αυτό το πράγμα αυτός ο άνθρωπος και το τραγουδάει κιόλας.
0: Μάλιστα, εντάξει, ωραία. Την κοπελιά μου τη λένε Ελένιο. Με τον Γρηγόρη τον Πιθηκότσι αφιερωμένο.

0: Πάμε γραμμούλες, παρακαλώ. Πάμε στην άλλη γραμμούλα. Γεια σας. Έπεσαν όλες
1: τις γραμμές. Τρώμαξε με τις γαριδοφωνάρες.
0: Έπεσε το τηλεφωνικό μας κέντρο, κυρίες και κύριοι. Δημήτρης από τη Λίμνη. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Έλενα, ό,τι επιθυμείς.
1: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο, ρε Δημήτρη. Και πάω και πού αλλού. Πάω στην επόμενη γραμμούλα. Μήπως έχω γραμμή. Παρακαλώ. Γεια σας. Ναι.
1: Ναι.
0: Είμαστε στον αέρα. Παρακαλώ.
2: Μ' ακούτε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Έλενα μου.
1: Γεια σας, κυρία Ευαγγελία μου.
2: Ευχές μου. Τα πιο απίθανα όνειρα εύχομαι πραγματικότητα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Ευαγγελία μου. Καλή.
2: Ευχές από όλους μας.
1: Ευχαριστώ.
2: Και στον μπαμπά και σε όλους.
1: Εσείς έχετε κανέναν?
2: Έχω και εγώ τον εγγονό μου.
1: Α, να το χαίρεστε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να περάσετε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Όλος
1: και εσείς
0: ο κόσμος
1: το ίδιο.
0: Με υγεία να μας προστατεύουν οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη.
2: Οι Άγιοι και εσύ και πρώτη φορά νομίζω που είναι παράλληλα και της αναλήψεως και του Αγίου Κωνσταντίνου.
0: Ή τουλάχιστον αν
2: εγώ
0: δεν είναι
2: θυμάμαι όλα τα χρόνια μου.
0: Ναι, έτσι όπως μου το έλεγαν και εμένα, είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί φέτος, πραγματικά.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Πολύ σπάνιο.
2: Εγώ τουλάχιστον τόσο χρόνο που είμαι δεν το έχω ποτέ συναντήσει.
0: Ευλογία είναι αυτό, ευλογία είναι αυτό.
2: Είναι ευλογία πραγματική.
0: Ναι. Ωραία.
2: Η αμυγδαλιά μας έχει αμύγδαλα, κύριε.
0: Η αμυγδαλιά είναι ακόμα μικρούλα, αλλά νομίζω μου είχες πει θα πρέπει να περάσουν 5 χρόνια.
2: Φέτος οι δικές μας έχουν λίγα.
0: Έχουν λίγα.
2: Αλλά έχουν 20 κάθε μια.
0: Η παγωνιά εκείνη που έκανε τον Μάιο. Δεν ξέρω αν με έκανε κάποια ζημιά.
2: Μάλιστα, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
2: Λίγο νερό να ξέρει το καλοκαίρι.
0: Το ξέρω και το. Επειδή την έχω βάλει στο αμπέλι μου, μόλις μπαίνεις. Δηλαδή και να θες να μην τη δεις. Την έχω ακριβώς εκεί. Εντάξει.
2: Ωραία. Εγώ πάντως δεν ξέρω. Εάν θα μαζέψω, θα σας φέρω να δοκιμάσετε.
0: Τέλεια.
1: Άντε να δούμε και εμείς το ίδιο.
0: Πιστεύω έστω κάτι να πάρω. Πιστεύω κάτι να πάρω.
2: Έγινε. Χάρηκα πολύ.
0: Και εγώ.
2: Και πάλι τις καλύτερες ευχές.
1: Ευχαριστούμε να χαίρεστε τον εγγονό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να περάσετε καλά.
0: Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Έγινε, ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Παρακαλώ.
3: Ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Γεια σας, κύριε Αξιώτη.
3: Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, κύριε Αξιώτη.
3: Να χαίρεσαι την κορούλα σου.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι κάνετε?
3: Έγινε, Χριστό, έγινε.
0: Να είσαι καλά, κύριε Αξιώτη. Συγκινείται πάντα ο κύριος Αξιώτης και ξέρω το γιατί. Λοιπόν, πάμε. Επόμενη γραμμούλα. Ναι.
4: Χρόνια πολλά για το κορίτσιο.
1: Αντώνη, έμφαση.
0: Πλάκωσαν οι Ολυμπιακοί τώρα εδώ.
4: Άντε γεια,
0: ρε Ολυμπιακέ. Δεν πειράζει, είσαι καλό παιδί. Και εσύ Ολυμπιακό.
1: Αφού είναι ΠΑΟΚ, τι το γιατί.
0: Του αγαπάω του Ολυμπιακού τα καλά παιδιά. Εντάξει. Προχωράμε, Έλενα, πού πάμε?
1: Λοιπόν, να προχωρήσουμε, σωστά. Και να πάμε, κάτσε να δω τώρα που είμαστε. Να πάμε στήριξη μας τώρα, έλα παίξ τα χέρια.
0: Εμείς οι μάστοροι. Θέλουμε ένα μαγαζί, ένα εμπορικό κέντρο όπως είναι η στήριξη, που να έχει ένα τεχνικό πολυκατάστημα όπως έχει η στήριξη, που θέλει χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Μεταξύ άλλων. Και εμπόριο σιδήρου, σιδηροοικοδομής, παραδοσιακά κάγκελα, συνθετικές ανίδες ντεκ, λαμαρίνες,

0: πάνελ, μεγάλη ποικιλία σε περιφράξη, πασάλους, είδη σειρματουργίας. Να φράξουμε, Έλενα.
1: Ναι.
0: Μεταλλικά θερμοκήπια, ενάλλον και δείχνει σε πολλές διαστάσεις. Και βέβαια, θα μας βρείτε διασταύρωση αμπελοκήπων. Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. 85-758. Τι έχω, έχω γραμμή, παρακαλώ. Α, έπεσε η γραμμή και αυτή. Μάρε, παιδιά. Ο Αθανάσιος τι μου λέει εδώ. Καλημέρα και χρόνια πολλά, Χρήστο, με υγεία και αγάπη. Ευτυχία να έχει στη ζωή της. Γεια σου, Πέρι. Α, είναι ο. Από Γερμανία είναι. Από Γερμανία είναι. Το μήνυμα. Την καλημέρα μας στη Γερμανία, στον αφίλο τον Αθανάσιο. Σόι του Πέρι. Σόι του Πέρι. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε για επόμενο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Κάτσε εδώ τώρα να δω τι θα διαλέξω. Κοίταξε, αυτή την Λενιώτη Κουτσομπόλα να μην τη βάλω.
1: Βάλτε και αυτή να δούμε ποια είναι αυτή.
0: Για να δω, μήπως έχει κάτι ενδιαφέρον αυτό το τραγούδι. Για να το δω, για να το δω. Α, είναι ρεμπέτικο. Ωραίο. Του Μιχάλη Γενίτσαρη.

0: σου φάνηκε η Ελενιώδη Κουτσομπόλα.
1: Έχει
0: κάτι αυτό το τραγούδι, έτσι.
1: Και πώς θα ξέρουν όλα, ρε παιδί μου, ε.
0: Όλα αυτές οι Ελένες θα ξέρουν όλα.
1: Πώς γίνεται.
0: Λοιπόν, πάμε γραμμούλα, ναι. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
2: Σουμού.
1: Έλα,
0: Σουμού. Έλα, Σουμού. Πού είσαι.
2: Χρόνια πολλά, ό,τι επιτυχία.
0: Τι κάνουν οι σέρες, ρε Σουμού.
2: Οι λιόλους είναι.
0: Εντάξει. Σήμερα λιόλους, λιόλους.
1: Εμείς είμαστε μέτρια εδώ.
0: Εμείς είναι λίγο. Τσιγκούνικος ο ήλιος σήμερα, δεν είναι φούλα. Τι γίνεται.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σουμού. Εσύ ποιον έχεις, έχεις κάποιον.
2: Διαλέγω Έλενα, το Γιάννη Σπάριος.
1: Έλενα Γιάννη Σπάριος.
0: Βέβαια, Γιάννη είναι Σπάριος. Και πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι.
1: Έχει και Έλενα Ζερβουδάκης.
2: Γιάννη Σπάριος Έλενα.
1: Εσύ διαλέγεις, ξέρω, κάθε χρόνο το ίδιο τραγούδι και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυο έχει όλα και όλα για Έλενες. Αυτά είναι του Πάριου και του Ζερβουδάκη. Οπότε ας ακούσουμε
2: και
1: του Πάριου.
2: Συνέχεια, να έχετε συναφώ.
1: Ευχαριστούμε, Σουμούμου. Και εσύ το ίδιο.
0: Να σε καλά, Σουμούμου. Καλημέρα.
2: Να περνάτε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Χαιρετώ, Σουμού. Και κάποιος έρχεται. Πρέπει να είναι ο κύριος Ρούλης.
1: Του είπα να έρθει να κεραστεί.
0: Πρέπει να είναι ο κύριος Ρούλης. Λοιπόν, οπότε τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Πάμε για Έλενα. Πάμε να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα από τον Απάριο. Μια και είναι και επιλογή. Αφιερωμένο και αυτό το τραγούδι. Έλενα, καταπληκτικό. Γιάννης Πάριος, τώρα στους 93,6.

στο ρυθμό της καρδιάς σου, καρδιά μου, κι ολοχάνομαι. Μα προτού η απουσία σου μεγαλώσει τη μοναξιά μου, μοναξιά μου, απ' το όνομά σου πιάνομαι.

0: Καλημέρα κύριε Χρήστο και κυρία Έλενα. Κύριε Χρήστο, να χαίρεσαι το κοριτσάκι σου ό,τι επιθυμείς. Κυρία Έλενα, πάντα με υγεία, να χαίρεσαι τη γιορτούλα σου. Και καλά Στέφανα σου εύχομαι εγώ μέσα από την καρδιά μου όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και κύριε Χρήστο, μπαίνουμε να ακούσουμε ένα εύθυμο τραγούδι μόλις μπήκα και μου έχεις ηλιενό η κουτσομπόλα.
1: Ηλιενό εύθυμο είναι αυτό.
2: Εύθυμο, πολύ εύθυμο.
1: Χαρούμενο και χιουμοριστικό.
2: Και χιουμοριστικό, παρακαλώ.
1: Το καλά Στέφανα δεν ακούγεται λίγο, μου κάνει λίγο πένθυμη ευχή.
2: Γιατί?
1: Μου φαίνεται ότι καλά Στέφανα.
2: Α, είναι τα Στέφανα τα άλλα. Πάει αλλού το μυαλό σε εσένα. Ναι, ωραία. Πάμε, γι' αυτό τα λένε καλά. Τα άλλα δεν είναι καλά, κατάλαβες.
1: Σωστό.
2: Γι' αυτό γίνεται η διευκρίνηση. Γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
3: Ελένη, Ελενίτσα, Ελενάκη, Ελενιό, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ.
2: Τι κάνετε?
3: Ευτυχία.
1: Δεν έχω.
3: Ευτυχία.
2: Ποιος είναι
3: ό,τι
2: όμως?
3: Ό,τι καλύτερο. Η Ξένια η Σκέτη.
1: Γεια σου, Ξένια.
2: Γεια σου, Ξένια.
1: Γεια σου, Ξένια μου.
3: Να είσαι καλά, να είσαι υγιής.
1: Χαίρομαι πολύ που σε ακούω.
3: Ευχαριστώ. Να τον προσέχεις τον μπαμπά σου σαν τα μάτια σου.
1: Ευχαριστώ. Προσπαθούμε να τον προσέχουμε.
3: Έτσι,
1: κάνουμε ό,τι μπορούμε και προσπαθούμε να κάνει και αυτό ό,τι μπορεί να προσέχει.
3: Ό,τι μπορεί, μην νομίζει. Εντάξει, και αυτό σα καλεί και καμιά παρασπονδία. Δεν
1: να κάνουμε, γίνεται και χωρίς αυτές.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Να χαίρεσαι και την Ελένη.
3: Ευχαριστώ. Να τη δίνει ο Θεός δύναμη, έτσι, υγεία, την αδερφούλα μου, να είναι έτσι γερή.
1: Πέρασε και δύσκολα η Ελένη.
2: Πόσος κόσμος γιορτάζει σήμερα,
3: αρκετός. Όλη η Ελλάδα.
2: Πόσος κόσμος γιορτάζει σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένης. Μεγάλη μέρα σήμερα. Και η γειτονιά μας, βέβαια, για να μην το ξεχάσουμε, έτσι.
1: Η Καλυθέα μας.
2: Η Καλυθέα μας εδώ.
3: Βέβαια,
2: μας
3: προστατεύει. Έτσι, όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Γεια σου, Ξένια μου.
3: Γεια σας.
2: Και συγγνώμη, Έλληνα, και ποιο χωριό γιορτάζει σήμερα που έχει Κώστα?
1: Που έχει Κώστα, τι εννοείς έχει Κώστα?
2: Έχει Κώστα.
1: Στο όνομά του.
2: Βεβαίως στο όνομά του.
1: Το Κωνσταράζει.
2: Βεβαίως, κυρίες, γιορτάζει ο Κώστας ο Ράζης σήμερα, γιορτάζει το Κωνσταράζει, οπότε χαμός. Αν και Άγιο άλλο έχουμε προστάτε εμείς.
1: Ναι, αλλά έχουμε, έχουμε και Κωνσταντίνου και Ελένη σε εκκλησία.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Κωνσταντίνου και Ελένη έχουμε. Ακριβώς. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για διάλειμμα όμως.
1: Να πάμε να δούμε και λίγο τον κύριο Ρούλη.
2: Να πάμε να δούμε και λίγο τον κύριο Ρούλη. Βέβαια, πρέπει να πω το εξής: ότι πρέπει να μας πεις και δύο λόγια. Ποιος ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος, ποια ήταν η Αγία Ελένη?
1: Αυτά θα μας τα πεις εσύ μετά το διαφημιστικό, φαντάζομαι. Είναι και ο κύριος Ρούλης εδώ που έχει και το ομώνυμο βιβλίο.
2: Βεβαίως, να μας τα πει ο κύριος Ρούλης αυτά. Πρέπει να ξέρουμε. Εντάξει, Κωνσταντίνο και Ελένη. Τι ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος, τι ήταν η Αγία Ελένη?
1: Λοιπόν, εγώ πάω γιορλούκ και μετά το διαφημιστικό. Ωραία. Θα τα μάθετε και όλα αυτά. Κουκλάρες μου, σήμερα είναι και μέρα γιορτή. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες προτάσεις για δώρα στο γιορλούκ και πολύ οικονομικές προτάσεις. Και πολύ ωραίες και οικονομικές. Τι άλλο θέλετε δηλαδή? Θα βρείτε φοβερά και ρούχα και αξεσουάρ μπορείτε να πάρετε για δώρο από το Your Look. Φοβερά μπιζουδάκια θα βρείτε. Αλλά θα βρείτε και όλα τα ανοιξιάτικά μας, την ανοιξιάτικη τη συλλογή μας, τα λεπτά μας, τα μπλουζάκια, τα πουκαμισάκια μας, τα φορεματάκια μας, τα πανοφόρια τα ανοιξιάτικα που είναι ένα και ένα φέτος. Έχουν κάνει καταπληκτικές επιλογές τα κορίτσια στο Your Look. Στα πανοφόρια θα δυσκολευτείτε πολύ να διαλέξετε. Τα κοστούμια μας τα πολύ ωραία για αυτή την εποχή είναι πολύ καλή επιλογή, γιατί ακόμα ας πούμε για τις επίσημες περιστάσεις δεν είναι και για πολύ φόρεμα καλοκαιρινό, έχει κρυβλάκι ακόμα, οπότε το κοστούμι νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή σε όλα τα μεγέθη. Ξεκινάμε από μικρά μικρά νούμερα μέχρι extra extra extra large για τα κορίτσια μας τα πιο juicy. Και είναι πια εδώ, αφού μίλησα και για τις επίσημες τις περιστάσεις, ολοκληρωμένη πλήρως τώρα πια, αυτή την εβδομάδα έφτασαν όλα η συλλογή μας. Γάμος, βάφτιση για το φετινό καλοκαίρι. Καλοκαίρι και λίγο άνοιξη και λίγο φθινόπωρο, πιάνουμε τα πάντα στη συλλογή μας. Φορεματάρες, τι να σας λέω τώρα, να χαίρεσαι να είσαι καλεσμένη, να σκάς αν δεν είσαι καλεσμένη πουθενά όπως έχω φέτος. Καταπληκτικές επιλογές, τι να σας λέω τώρα, να λαμποκοπάτε, να είστε έτσι σαν πριγκίπισσες μέσα στα φορέματα. Τι να σας λέω, καταπληκτικές επιλογές πραγματικά. Και ήδη έχω μάθει ότι κάνετε χαμό, γιατί τώρα είναι ένα πολύ καλό διάστημα να ψωνίσετε για τους γάμους και τις βαφτίσεις. Διότι λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε νονές. Συμπεθέρες μου, αγαπημένες. 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look. Να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο ανοιξιάτικο Your Look, με πολύ καλές επιλογές για τη σημερινή γιορτή, για τα δώρα σας, και yourlook.gr.
2: Πάμε για διάλειμμα. Σε 5 λεπτά επιστρέφουμε και πάλι πίσω.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
2: Για να ρίξουμε και την ματιά μας αυτή την ώρα εδώ στην Καλλιθέα. 19,5 η βαθμή του Κελσίου. Μία προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
4: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτε σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
8: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
4: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
10: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
9: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
10: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
9: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
10: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
9: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
9: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
10: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
9: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
11: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
12: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
13: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
12: Άιντε κοιμηθήκαμε!
11: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
14: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
15: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
16: Antennes FM 93,6.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν και επιστρέφουμε. Έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, από ό,τι καταλαβαίνω, Έλενα, δεν έχεις όρεξη για θέματα σήμερα. Θες να ακούς τραγούδια για την Έλενα και τον Κώστα.
1: Ό,τι θες εσύ.
2: Λέω να πάω ένα ημίωρο ακόμα, ξέρω εγώ.
1: Ένας ακροατής, ναι. Εκτός από την Ελένη την Κουτσομπόλα, λέει, ναι. Υπάρχει και η Ελένη Ζωντοχείρα.
2: Αμάν.
1: Αυτή θέλει να ακούσει. Ψάξτε το λίγο, σε παρακαλώ.
2: Το θες οπωσδήποτε αυτό.
1: Το ζήτησε ο ακροατής μας.
2: Λοιπόν, γιατί είχα κάτι άλλο έτοιμα εδώ, κατάλαβες γι' αυτό.
1: Εντάξει, τώρα βάλε ένα έτοιμο και ψάξε την Ελένη τη Ζωντοχείρα. Που το ζητάνε εδώ πέρα.
2: Ήθελα οπωσδήποτε να βάλω την Ελένη του Μάη με τον Πουλόπουλο σήμερα.
1: Ωραίο.
2: Πάμε λοιπόν χορηγούς και μετά πάμε για Ελένη του Μάη. Γιατί πάντα η Ελένη είναι του Μάη, έτσι. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
1: Του Μάη είναι και οι εξετάσεις όμως. Δεν θέλω να σας το θυμίζω, αλλά είναι αυτή η ώρα των εξετάσεων. Οπότε θα πάμε φροντιστήριο αιχμή, γιατί η επιτυχία θέλει σωστή προετοιμασία. Έχουν ξεκινήσει εξετάσεις στα λύκεια, οι ενδοσχολικές. Ξεκινάνε σε λίγο καιρό και των γυμνασίων, οπότε έχουμε επαναληπτικά μαθήματα για όλες τις τάξεις στο φροντιστήριο ΕΧΜΗ, με έμπειρους καθηγητές, οργανωμένο πρόγραμμα και προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Παράλληλα τώρα, εκτός από τα επαναληπτικά μας τα μαθήματα, έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα που αρχίζουν 15 Ιουνίου. Μια ανάσα θα πάρουν τα παιδιά και μετά ξαναξεκινάμε. Αλλά μην φοβάστε, θα ξανακάνουμε μια παύση για το καλοκαίρι και θα συνεχίσουμε μετά. Έτσι είναι, παιδιά. Σας περιμένουμε στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των Ταξί και τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο ΕΧΜΗ, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
2: Λοιπόν.
1: Να πω λίγο κανένα ευχαριστώ στις ευχές.
2: Να πεις.
1: Πάμε στα τραγούδια μας.
2: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μένη μου. Ναι. Πέθερα τα Σέτα. Τον Παναγιώτη εδώ πέρα, το Στέριο μας, και τον περιμένουμε να έρθει. Εδώ στον ακροατή που ζητάει την Ελένη τη Ζωντοχείρα επίσης. Το Γρηγόρη τον Κίτσο. Γεια σου ρε Γρηγόρη.
2: Πού είσαι Γρηγόρη? Όχι, ο Γρηγόρης ο Κίτσος σας μου στείλει ένα μήνυμα, γιατί εδώ ο Στράτος θα με τρελάνει. Λέει ότι το μάτς με την Καλυθέα ήταν το 1990 και μάλιστα μου λέει, μου δίνει και ακριβή ημερομηνία 28 Μαΐου του 1990. Δηλαδή, τι μου λέει ο κύριος εδώ, ο Στράτος, ότι παίξαμε αυτό το παιχνίδι μέρα Δευτέρα. Ούτε αυτό δεν μπορεί να υπολογίσει. Στείλε μου, Γρηγόρη, σε παρακαλώ, πότε ήταν το μάτς.
1: Να πω ευχαριστώ πολύ στη Χρύσα, στο κομμωτήριο Fan Club, Άννα Γιαννούλη, και τους χαιρετισμούς μου στα κορίτσια. Δες τι ωραίο μαλλί που μου έκανε και η Πέννη και η Χρύσα χθες.
2: Και μπράβο στα κορίτσια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χαιρετισμούς και στην Ανούλα μου. Θα πω και τα υπόλοιπα στη συνέχεια για να μην τα χάσω.
2: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, για να δούμε τώρα αυτό που είπαμε. Είπαμε να ακούσουμε την Ελένη του Μάη με τον Γιάννη τον Πουλόπουλο, τραγούδι που έχουν γράψει ο Γιάννης Ογλέζος σε στίχους του Κώστα Κινδύνη. Το ακούμε?
1: Ακούμε.
2: Πολύ ωραίο.

0: λέει 18 του μηνός όμως εδώ ο Γιάννης.
1: Α, 18 θα ήθελε. Μπορεί να είναι για κάποια κοπέλα. Γιατί ακούγεται και λίγο
0: μελαγχολικό. 21 του μηνός, ας πούμε.
1: Μπορεί να ήταν κάποια ημερομηνία, γιατί μου ακούγεται λίγο μελαγχολικό το τραγούδι. Μήπως ή χώρισε ή πέθανε.
0: Κάτι γίνεται. Αυτό είναι επαναστατικό τραγούδι, όπως καταλαβαίνεις.

0: Και ψάχνα που λες και κάτι τραγούδια να μην είναι πολύ παραπονημένος ο Κώστας. Γιατί ένα τραγούδι βάλαμε για Κώστα ρε Έλενα. Και ψάξα να δω αν υπάρχει κάτι ρε παιδί μου, εκτός από το γνωστό τραγούδι με την Κατερίνα Στανίση. Και μόνο που σε λένε Κώστα πεθαίνω. Εντάξει.
1: Ναι, βρήκες κάτι άλλο.
0: Κοίταξε να δεις τι έχω βρει τώρα. Και προσπαθούσα να βρω και κανένα τραγούδι για Κωνσταντίνα. Που επίσης ένα βρικά για Κωνσταντινιά. Ούτε καν για Κωνσταντίνα.
1: Έστω.
0: Κοίταξε να δεις τώρα τι έχω βρει. Έχω βρει ένα τραγούδι που λέγεται Ο Κώστας με τον Πιθηκότσι.
1: Ναι.
0: Τετριμένο. Έχω ανάγκες κύριε Κώστα. Χιώτης Μεριλίντα.
1: Καλό ακούγεται.
0: Καλό ακούγεται. Έχω βρει ένα άλλο που λέει Πού είναι ο Κώστας μου θα λες.
1: Επιθετικό.
0: Πού είναι ο Κώστας μου θα λες. Άρα πού είναι ο Κώστας μου. Άρα Κώστα μου. Πού είσαι. Έχω ένα τραγούδι με τη Σοφία Σιδερή, ο Μπαρμπακώστας. Δεν πάει τώρα, βάλουμε Μπαρμπακώστα.
1: Γιατί ρε.
0: Μπαρμπακώστα να βάλω. Έχω ένα πιο ωραίο του Αντώνη Μουστάκα που λέει Ο Κότσον ο Λεβέντης.
1: Ποντιακό.
0: Μάλλον μπορεί να είναι και ποντιακό. Ο Κότσον ο Λεβέντης. Και επειδή.
1: Τα χρόνια πολλά στο θείο μου τον Κότσο.
0: Α, μπράβο, βλέπεις.
1: Να είδες τι μου θύμισε τώρα.
0: Ο Κότσον ο Λεβέντης. Λοιπόν, έχω επίσης ο Μοναχογιός ο Κωνσταντής με τον Ταλάρα. Έχω ένα τραγούδι περίεργο με τον Κώστα Χατζή και τη Μαρινέλα, ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας.
1: Ναι.
0: Έχω ένα, όπως είπα, την Κωνσταντινιά με το βιολάρι, να μην ξεχάσω. Και έχω και αυτά έχω.
1: Τον Ταλάρα θα διαλέξω.
0: Σόπα ρε Έλενα.
1: Ναι, διότι αρέσει και στην κυρία Ελένη.
0: Μοναχογιός ο Κωνσταντής.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι την αρέσει.
1: Της αρέσει ο Ταλάρας.
0: Α, ο Ταλάρας γενικά.
1: Ναι.
0: Ο Μοναχογιός ο Κωνσταντής λοιπόν, αφιερωμένο και αυτό. Για την κυρία Ελένη.

0: Και αυτό ιδιαίτερο τραγούδι, έτσι. Ιδιαίτερο. Έχει νόημα μάλλον. Όντως. Έχει νόημα μάλλον. Ωραία. Έχουμε 10 λεπτάκια για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο.
1: Έχουμε.
0: Νομίζω ότι μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και με άλλα ωραία τραγούδια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ το Στελάκι μας για τις ευχές. Ευχαριστώ
0: Στελάκι.
1: Πολύ Νίκο Παουγκτζή, Σέμπα, που μου έστειλε και αυτό στο μήνυμά του. Τους περιμένω όλους για κέρασμα. Το φίλο τον Νίκο, την Κάλια μου. Γεια σου Κάλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχές και σε εσάς. Και πού πάμε, Φάδερ?
0: Κοίταξε να δεις. Πάμε χορηγούς.
1: Πάμε χορηγούς.
0: Πάμε χορηγούς και πάμε στη σύμπλευση, νομίζω.
1: Στη σύμπλευση, φυσικά. Θα πάμε στο πιο σύγχρονο ΚΔΙΦ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Στη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ζήτησες η Ελένη Ζωντοχύρα.
1: Ναι, το ζήτησε ο ακροατής μας, όχι εγώ.
0: Ποιος ακροατής μας το ζήτησε?
1: Έχει ένα περίεργο όνομα τώρα εδώ στο Facebook.
0: Deep Cafe.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, μπράβο, κατάλαβα. Λοιπόν, οπότε πάμε με αγάθωνα. Αγάθωνα Ιακωβίδη, παιδιά. Η Ελένη η Ζωντοχύρα. Ρεμπέτικο.
1: Ωραίος.
0: Πάμε.

0: Η ζωντοχύρα, Έλενα.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο. Αμάν. Ο Γρηγόρης ο Κίτσος εδώ μου στέλνει Μάιος το 90. Ρε, έχετε φαγωθεί σήμερα. Ρε, έχετε φαγωθεί σήμερα. Να σας στείλω, λέει, και βίντεο. Μάλιστα. Οπότε, χρόνια πολλά, Έλενα, και από τον Γρηγόρη. Γεια σου, Γρηγόρη. Καλημέρα
1: στην Αθήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έστειλε και εμένα. Ευχαριστώ.
0: Μπράβο. Πάμε, γραμμούλα, παρακαλώ. Έκλεισε η γραμμούλα. Επόμενη γραμμούλα. Γεια σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Έλα, βρε, Ιωάννα μου. Αγαπημένη μου Ιωάννα.
2: Τώρα μόλις συντονίστηκα. Άκουγα την εκκλησία στο
1: Δευτέρα. Είναι και τις αναλήψεως σήμερα.
2: Γιατί την εορτάζουσα, αγαπημένη μας Ελένη.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ιωάννα μου.
2: Ό,τι επιθυμείς, Ελένη.
0: Κυρία Ιωάννα μου, σήμερα η εκκλησία είχε θεία λειτουργία από την Καλυθέα, εδώ που είναι Αγίου Κωνσταντίνου, ή από την ανάληψη στο Δυσπηλιό?
2: Από την ανάληψη.
0: Α,
2: μάλιστα. Η ορμός και ο Σεβασμιότατος.
0: Χθες είχαμε εσπερινό από την Καλυθέα, φαντάζομαι.
2: Έτσι, έτσι. Και λογικά. Σε όλους τους εορτάζοντας, Ελένες,
0: Κωνσταντίνους. Πες μου, τι Ελένη έχεις και τι Κώστα έχεις?
2: Εγώ δεν έχω. Δεν έχω.
0: Α, αλήθεια, σπάνια περίπτωση.
2: Έχω αγαπημένους φίλους όμως,
0: ναι,
2: τους οποίους θα ευχηθώ, και έχω και τη δεξιμιά μου, η οποία είναι Ελένη.
0: Α, τέλεια. Ναι, πώς δεν έχεις?
1: Χαίρεσαι
0: έχεις,
1: όλους, λοιπόν. Εντάξει.
0: Έχεις.
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Έχεις.
2: Δόξα τω Θεώ. Καλή ακρόαση.
0: Να είμαστε καλά και να μας βοηθάει.
2: Ναι, αμήν, αμήν.
0: Ξέρεις τι ήταν ο Άγιος Κωνσταντίνος?
2: Ξέρω.
0: Τι ήταν ο Άγιος Κωνσταντίνος?
2: Βασιλεύς.
0: Ήταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου.
2: Αυτοκράτορας, ναι, του, ναι, Βυζαντίου, ναι. Ο οποίος έκανε και το διάταγμα των Μεδιολάνων. Είδε το σημείο του Σταυρού επάνω, ναι, και τα λοιπά στη γέφυρα Μολδία. Να μην ανατρέχουμε στα ιστορικά γεγονότα, ναι. Άλλοι τα ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα, νεότεροι.
0: Ναι. Έφερε και την ανεξιθρησκεία και στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία.
2: Κατάφερε αυτό, ναι, ήθελα να πω. Να κάνει την ανεξιθρησκεία.
0: Μητέρα του ποια ήταν?
2: Η Ελένη. Η Ελένη, η οποία επισκέφτηκε και τους Αγίους Τόπους.
0: Και βρήκε τι βρήκε?
2: Και τον Τίμιο Σταυρό.
0: Η μητέρα, λοιπόν, του, όπως το λέει εδώ ακριβώς η αγαπημένη μας Ιωάννα, η μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου, η Αγία Ελένη, βρήκε τον Τίμιο Σταυρό στους Αγίους Τόπους.
2: Ναι.
0: Το είχε βάλει στοίχημα ζωής.
2: Ναι. Και μάλιστα λέγεται ότι στους εργαζομένους έριχνε κάπου και καμιά λίρα, λέει,
0: ναι,
2: για να έχουν,
0: για να έχουν κίνητρο να ψάχνουν, ναι.
2: Να ψάχνουν.
0: Μάλιστα.
2: Και πώς βρήκαν τον Τίμιο Σταυρό και πώς τον ανεγνώρισαν, ναι, και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Αυτή, ντάξει, είναι η ωραία ιστορία του Αγίου Κωνσταντίνου.
2: Του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Και να έχουμε την βοήθειά τους.
0: Να έχουμε τη βοήθειά τους και εδώ εμείς που η γειτονιά μας γιορτάζει σήμερα.
2: Να
0: στέλνει όλη την αγάπη και την προστασία από, ναι, από τα ψηλά σε όλη την Καστοριά.
2: Έτσι, έτσι. Να χαίρεσαι και την εορτάζουσα κόρη σου.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Α, τη φίλησα και νωρίτερα, τη φίλησα κιόλας.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Και με κέρασε και ένα σοκολατάκι.
1: Δεν σε κέρασα, μόνο σου το πήρες.
2: πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Να είσαι καλά, Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας, κυρία Ιωάννα μου.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα, δεν έχεις περιέργεια, Έλληνα? Ή Κωστίκα Γιώρη, κάτσε για το φινάλε, ρε παιδιά.
1: Βάλτο, ρε φάδερ,
0: ή το, ή το άλλο το, πώς το είπα, ή Κωστίκας και Γιωρίκας, ή το άλλο ο Κότσον ο Λεβέντης.
1: Ο Κότσον ο Λεβέντης.
0: Προτιμάς τον Κότσον το Λεβέντη?
1: Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω.
0: Ας βάλω τον Κότσον το Λεβέντη.
1: Βάλε.
0: Είναι και λίγο ποντιακό αυτό. Ο Κότσον ο Λεβέντης. Για να δω. Καλό έχει για Γιωρίκα, δεν γιορτάζει ο Γιωρίκα σήμερα.

0: Ο Κότσος. Έλα παιδιά, πάμε μαζί με Γέρμας Φάρμ σήμερα που είναι μεγάλη γιορτή. Να ψήσουμε, να γίνει ντουμάνι, να γίνει καπνός, να γίνει πανικός. Γέρμας Φάρμ, πάντα τα καλύτερα, πάντα η δυνατή ομάδα είναι εκεί και μας περιμένει σε γιορτές και καθημερινές.
1: Η Νικολέτα περιμένει να τις ψήσει σήμερα, να ξέρεις.
0: Α, έτσι είπε.
1: Αφού το είπες χθες.
0: Μόνη η Νικολέτα θα είναι μαζί μου.
1: Μόνη η Νικολέτα.
0: Όλοι οι άλλοι θα φύγετε.
1: Θα λακίσουμε οι άλλοι.
0: Μπράβο. Πάμε λοιπόν, νέα λευκή. Καλημέρα στην ομαδάρα μου, Γέρμας Φάρμ. 82-810. Φύγαμε, παραγγέλνουμε τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές στον Ιορδάνη. Ευχαριστώ Παναγιώτη Χεριστανίδη και όλη την ομάδα εκεί και χαιρετισμού σε όλους. Ευχαριστώ πολύ και Μάκη πρωτοκορυφαίο για τις ευχές. Αλλά και Μάκη, ράδιο της αγάπης.
0: Ωραία,
1: Μάκη στο παράξενο παιδί.
0: Έχει πολύ ωραίο στυλ ο Μάκης ο παράξενος στο Μάκη στο ράδιο της αγάπης. Όταν έχει διαδικτυακά που βγαίνει και βάζει τα τραγούδια και τον βλέπουμε κιόλας. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ ωραίο στυλ εκεί και είναι καταπληκτικός. Με το μικρόφωνο το ωραίο.
1: Μας αρέσουν αυτά πολύ.
0: Ναι. Καταπληκτικό. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα για το διαφημιστικό από ό,τι κατάλαβα.
1: Ήρθε και η ώρα για το διαφημιστικό.
0: Ολοκληρώθηκε και το αφιέρωμά μας. Θέλετε κι άλλο. Αν θέλετε κι άλλο, διαθέτουμε και άλλα τραγούδια.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, θα δούμε.
1: Θα δούμε.
0: Μαζί μας πάντα είναι και
1: Γιορκτέο μαζί μας.
0: Γιορκτέο, παιδιά.
1: Ποιοτικά,
0: ναι.
1: Γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου, μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει. Γιορκτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό, προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφος στο Δυσπιό. Είμαστε στον κόμμα Μπελοκήπων. Στρίβουμε για Άργο σου.
0: Τι παλιός παιδί μου, εδώ μιλάμε για δρομάρα τώρα, τον πάλεμε, κάτσε περίμενε, με ηρεμία.
1: Γεια σας κύριε Ρούλη, φορέστε ζώνη.
0: Κύριε Ρούλη θα πείτε, να πείτε μια καλημέρα.
1: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας, 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
2: Ώρα αντένες. 11.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
2: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
6: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467-044-104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
5: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
7: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
8: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
7: Εθελοντισμός.
8: Συντονισμός.
7: Συνεργασία.
8: Αλληλεγγύη.
7: Ασφάλεια.
8: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
7: Ασκήσεις ετοιμότητας.
8: Έρευνα και διάσωση.
7: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
8: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
9: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
10: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
9: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
10: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
9: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
10: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
9: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
10: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
9: Τηλέφωνο 2467-0-24461.
10: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
11: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
12: Αντένες FM 93,6.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Πάμε για τρίτη ώρα. Νομίζω ότι σήμερα υπέρ του δέοντος, έτσι. Φανταστικό δίωρο.
1: Ευχαριστώ πολύ και Αγνή Κανδύλη Μικονιάτη, η οποία εκτός από εμάς εύχεται και στο Βογατζικό σήμερα που έχει η Ιερά Μονή Αγίου Κωνσταντίνου. Και το μισό τη ΟΗ γιορτάζει.
0: Του Ναϊ Κωνσταντίνου, στο Βογατζικό.
1: Και να τους χαίρεσαι, Αγνή. Πώς, πώς. Και το μισό τη ΟΗ λέει γιορτάζει, οπότε να τους χαίρεσαι.
0: Κουνιάδος λέει, όχι κουμπάρος. Α, νωρίτερα που είπαμε για τον Κώστα στο Ρίδερ. Ο κουνιάδος, όχι ο κουμπάρος.
1: Αμάρι, πάτερ, αμάρι.
0: Τα μπερδεύω λίγο αυτά, δεν τα έχω καλό. Από τον κύριο Λάζαρο Ζήση έχει χρόνια πολλά επίσης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και από τον κύριο Γιάννη Κόκα, τον δημαρχείο Στενέτο.
1: Ευχαριστώ. Τον κύριο Τσανούσα ειδοποιήστε ότι γιορτάζει κι αυτός.
0: Ο κύριος Τσανούσας θα κάνει τίποτα σήμερα.
1: 43 πείτε του, θα θυμηθεί.
0: Κύριε Τσανούσα, περάστε από εδώ γιατί έχουμε τα δικά μας κεράσματα βεβαίως, βεβαίως. Κυρία η Έλληνα σήμερα έχει εδώ με υπερπαραγωγή. Αλλά κύριε Τσανούσα, για να δω και τα δικά σας. Λοιπόν, από εκεί και μετά τι έχω.
1: Από εκεί και μετά.
0: Έχω όλο το Γέρμας Φάρμ. Στέλνει ο κύριος Σανάτσιος τα χαιρετήματα.
1: Ευχαριστώ.
0: Εντάξει. Στέλνει επίσης ο Ατσάλινος χειρουργός.
1: Ναι, Ατσάλινος.
0: Τα χαιρετίσματα. Η Σιδερένια Αγνή. Εντάξει. Όλα τα παιδιά στέλνουν πραγματικά την αγάπη τους για σένα και τα χρόνια τους.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τώρα για να δω μήπως έχει κάτι ακόμα. Μισό λεπτάκι να το δω και αυτό.
1: Αντένα που βλέπω εδώ ευχές. Να την Τένα που γιορτάζει και Τένα που.
0: Τένα που ρε παιδιά.
1: Χρόνια πολλά εύχεται και τις Κωνσταντίνες μην ξεχάσεις βεβαίως. Τένα που ό,τι επιθυμείς και εσύ. Ευχαριστώ και πολύ για τις ευχές. Αθηνά και Χρήστος από Γερμανία. Ευχόμαστε για τη γιορτή σου χρόνια πολλά. Καλά, όμορφα, δημιουργικά και ευτυχισμένα. Να σε χαίρονται αυτοί που σε αγαπάνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ λέει να με χαίρεσαι και να με καμαρώνεις, Father.
0: Θα σε καμαρώνω για πάντα.

0: Και μαζί μας η Ελένα, ποιος είναι άλλος χορηγός μας.
1: Πάμε λίγο καλοκαιρινά να μπούμε σε τέτοιο mood. Πάμε κατασκηνώσεις Κούρα. Πάμε σε ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Μην χάσετε την ευκαιρία, αγαπημένοι μου γονείς, να χαρίσετε στο παιδί σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του, εντελώς δωρεάν, μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ. Και σας έχω και καλά νέα, οι αιτήσεις για δωρεάν κατασκήνωση μέσω ΔΥΠΑ άνοιξαν ήδη. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος τα καταφέραμε, και καταφέραμε το αρκατόρθωτο για την ακρίβεια, ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Ναι, εμείς είμαστε αυτοί. Τέλος τα χωρισμένα διαστήματα. Ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους. Όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι φέτος μαζί. 15 ολόκληρες μέρες. Κατά αποκλειστικότητα, μάλιστα. Είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 μέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου. Προλάβετε, γιατί ξέρετε ότι οι θέσεις θα εξαφανιστούν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία. Υπεύθυνη για τον νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934 93 32 25. Και καλό καλοκαίρι!

0: Δεν θα το πιστέψεις, Έλενα. Δεν θα το πιστέψεις. Και σήμερα προσπαθώ να βρω τον Δημήτρη Στυλιάδη και πάλι τρώει σουβλάκια. Δεν μπορούμε να τον βρούμε. Χθες ήταν εκτός από ό,τι έμαθα πάντως και δικαιολογημένα. Αλλά και σήμερα, για να δούμε. Παναγιώτη Κεφαλάρη, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά με υγεία. Να χαίρεσαι το κοριτσάκι σου. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Και αν έχεις κάποια Ελένη, κάποια Κωνσταντίνα ή Κωνσταντίνο, να χαίρεσαι και εσύ τα δικά σου πρόσωπα. Χαιρετώ τον κύριο Σισμάνη. Α, έτσι θα πάει η εκπομπή σήμερα, με ευχές δεν είναι. Και είναι πολύ ωραίο όλο αυτό. Γεια σου, Τάσο, γίγαντα του Άργους. Πολλά και χαρούμενα, χρόνια πολλά στην Ελενίτσα σου. Να τη χαίρεσαι και νυφούλα, βλέπω εδώ ο κύριο Τάσο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, ρε Τάσο.
1: Άμε καλή και Βασίλη Φαντίδη, κλείσε με λίγο να μιλήσω. Με πήρε και ο Ντόκ νωρίτερα, ευχαριστώ πολύ.
0: Μάλιστα, παρακαλώ. Χρόνια πολλά στην κόρη σου με υγεία και τύχη. Γεια σου, Πέτρο, συνθέτη. Την καλημέρα μας. Τι κάνεις πάλι, ρε συνθέτη, εκεί? Τι drones έχεις, ρε συνθέτη, πάλι? Τι χειρίζεσαι πάλι? Και την Αλεπού δίπλα σου. Οι Αλεπούδες, παιδιά, έχουν γίνει το πιο κατοικίδιο. Σε λίγο θα βάλουμε και λουράκι και τις κάνουμε βόλτα στην ανώτια παραλία. Εδώ βλέπω βιντεάκι με Πέτρο συνθέτη που κάνει τη δουλειά του εκεί με τα τηλεχειρισμούς του και δίπλα του ακριβώς κάθεται και τον παρατηρεί με μεγάλη περιέργεια, θα έλεγα, η Αλεπουδίτσα. Ωραίο βιντεάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραίο βιντεάκι. Ρε Πέτρο. Ο Πέτρος μήπως κάπου τον είδα σε μια φωτογραφία με τη θεατρική ομάδα του Κωνσταραζίου. Λες να έχουμε μεταγραφή Πέτρου στη θεατρική μας ομάδα?
1: Λες?
0: Καθόλου παράξενο. Είναι ωραίος, παίζει ωραία, ηθοποιός, μεγάλος, τέλειος. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Η κυρία Αντωνίου βλέπω, Ελένα. Μας έστειλε εδώ μήνυμα. Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργεια Σταύρο Παπασταύρου για τα κρίσιμα ζητήματα. Για να δω ποια είναι τα κρίσιμα ζητήματα.

0: πολλά το δελτίο τύπου. Θα το ερευνήσω και θα σας πω, το κάνω μια περίληψη. Γεια σας στη γραμμή, γεια σας.
1: Καλημέρα Χρήστο.
0: Καλημέρα.
1: Χαίρεσε το ελενάκι μας.
0: Το χαίρομαι κάθε μέρα, μπορώ να σας πω.
1: Κάθε μέρα, ναι, ναι. Μην το συζητάς, μην ναι, το συζητάς. Ναι. Η Δέσποινα είμαι.
0: Γεια σου Δέσποινα.
1: Ναι, κάθε...
0: Τι κάνει η νόη μας.
1: Η νόη μας καλά είναι. Σας περιμένω τώρα που θα αλλάξει ο καιρός και κάνει ζεστούλα, θα έρθείτε μια μέρα.
0: Αρθούμε ένα απογευματάκι. Ένα απογευματάκι.
1: Ένα απογευματάκι, όταν μπορείτε, καλά. Ναι.
0: Πώς πάμε.
1: Καλά παιδί μου, κάθε μέρα σ' ακούμε, την ακούω, την ευχαριστιέμαι.
0: Ναι.
1: Τέτοιο κορίτσι ρε παιδί μου, μην το συζητά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι γουστόζικο, είναι γουστόζικο.
1: Εμείς στα ποντιακά λέμε ζάντενα.
2: Ζάντενα είμαι τελείως.
1: Έχω και εγώ μια ζάντενα στον Καναδά, ακριβώς στον Καναδά, ακριβώς σαν εσένα.
0: Νωρίτερα δεν βρήκα κάποιο ποντιακό για την Έλενα.

0: Και γενικά, ναι, φέτος έπαιξε, γενικά, θα λέγαμε πιο.
1: Γενικά, πολύ
0: πιο
1: ωραία,
0: πιο δυνατά, ναι.
1: Εγώ τα βλέπω και κλαίω, Χρήστο.
0: Όταν τα έχεις ακούσει αυτά τα πράγματα από παππούδες, γιαγιάδες,
1: ιστορίες
0: ζωής, πώς να μην κλαίσει.
1: Ναι.
0: Τα έλεγε η μάνα, πώς έφυγαν αυτοί οι άνθρωποι, πώς φάχτηκαν, πώς γλίτωσαν κάποιοι και πώς ήρθαν εδώ. Είναι από τις στιγμές εκείνης της ζωής που χαρακτηρίζουν όχι μόνο τη γενιά που τα ζει, αλλά και τις επόμενες.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό.
1: Χρήστος, θέλεις να γελάσεις? Προχθές έλεγες χθες για μία αλεπού.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα μία αλεπού εδώ στο μπαράκι.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε προς τα κάτω.
0: Ναι.
1: Μόλις έλεγα Μάριο, έλα κορίτσι μου, έτρεχε.
0: Ερχόταν
1: και την τάιζα, πόσο καιρό την είχα, μετά πρέπει να πήγε στο χωριό και τη σκότωσαν.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, γιατί έτρωγε τις κότες.
0: Έτρωγε τις κότες, αυτό έχει το ελάττωμα. Ναι, αν δεν έκανε αυτό, νομίζω θα ήταν πολύ αξιολάτρευτο. Αν δεν έτρωγε κότες, τρώει τις κότες και εκεί το χαλάει λίγο.
1: Ναι.
0: Και τις τρώει όλες, δηλαδή, όταν μπει μια αλεπού σε ένα κοτέτσι, δεν παίρνει μια να φύγει. Πρέπει να τις σκοτώσει όλες.
1: Εμείς ήμασταν στην άκρη του χωριού, θυμάμαι, τις μαμάς μου το σπίτι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κότες.
0: Ναι. Γιατί ήταν ακριβώς η αλεπού, έτσι.
1: Ναι. Ερχόταν κάθε μέρα εκεί και χάιδε.
0: Μάλιστα. Τώρα την έχουμε εδώ, στη γράμμου, ξέρεις. Βρήκε μέσα στο φρεάτιο εκεί πέρα, βρήκε φωλίτσα.
1: Ναι, μωρέ, ψυχούλα είναι.
0: Τι να την κάνεις.
1: Είστε την Κασίνη προς τα εκεί, δεν πειράζει.
0: Τι να κάνω, είπαμε τώρα, δεν πειράζει, ας είναι.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Βέβαια.
0: Να σε καλά, Δεσποινά μου.
1: Να σε καλά, να τη χαίρεσαι.
0: Την καλημέρα μας.
2: Ευχαριστώ, κύριε Δεσποινά.
0: Να σε καλά.
1: Έλενα, και στο γάμο σου, κορίτσι.
2: Έτσι,
1: άντε.
0: Να δούμε.
1: Νιφούλα, να σε καμαρώσουμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχω κι εγώ μία εγγονή που έγινε ρεπόρτερ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, πήρε το πτυχίο. Στον Καναδά της Ελένης η κόρη.
0: Στον Καναδά της Ελένης η κόρη,
1: Της κόρης μου, η εγγονή μου.
0: Έρχεται άμα καθόλου
1: έρθει,
0: ή...
1: Πέρσι εδώ ήτανε.
0: Ναι, ωραία.
1: Άμα έρθει φέτος θα σας πάρω να τη φέρνε και γνωρίσετε.
2: Ναι.
0: Μιλάει τα ελληνικά, έτσι.
1: Όχι και πολλά.
0: Όχι, γιατί ρε Δέσποινα, πρέπει να τα μάθεις όλα.
1: Γιατί ο πατέρας της είναι Άγγλος, από την Αγγλία.
0: Εντάξει, αλλά τα ελληνικά πρέπει να τα μάθει. Για μη σου πω να μάθει και τα ποντιακά, όχι τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Κανόνισε για φροντιστήρια.
1: Εγώ τα παιδιά τα έστειλα στο ελληνικό σχολείο, εκεί μεγάλωσαν, εκεί και έγιναν. Αλλά η Ελένη γεννήθηκε, άμα την ακούς πως μιλάει ελληνικά θα πάρεις πλάκα.
0: Μάλιστα, μπράβο. Όχι, όταν θα έρθουν θα μου τα φέρεις τα παιδιά.
1: Ναι. Έγινε, αγόρι μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου, να είσαι καλά.
1: Έγινε, γεια.
0: Καλημέρα. Εδώ λοιπόν είμαστε, παιδιά, και συνεχίζουμε με ωραία πράγματα. Κοίταξε, η κυρία Αντωνίου με τον κύριο Παπασταυρού μίλησαν για θέματα που αφορούν δασικούς συνδερισμούς, αξιοποίηση πόρων του Πράσινου Ταμείου, για καθαρισμούς δρόμων, αλλά και τη διαχείριση του φαινομένου της αρκούδας με στόχο την προστασία των κατοίκων και την αποτροπή προσέγγισης και σε οικισμούς, όπως το ξέρουμε. Λοιπόν, υπάρχει μια χρηματοδότηση, βλέπω εδώ, 65.000 ευρώ στην Διεύθυνση Δασών Καστοριάς για την αντιμετώπιση του ζητήματος της αρκούδας και 15.000 ευρώ για καθαρισμούς δασικών δρόμων. Ζήτησε επιπλέον η κυρία Αντωνίου ενίσχυση των σχετικών πιστώσεων προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της περιοχής και να υπάρξει ακόμη πιο αποτελεσματική προστασία των οικισμών και των πολιτών. Εδώ λίγο διαφωνώ με την έννοια ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αποτελεσματική προστασία, κατάλαβες. Το ακόμη περισσότερο πρέπει να υπάρξει κάποια για να πούμε ακόμη περισσότερο. Θέλουμε προστασία. Σκέτο, τελεία, παύλα, παράγραφος. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και το πρόγραμμα επιδότησης αντικατάστασης λεβιτών πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου στις περιοχές της Καστοριάς, του Άργους και των Μανιάκων, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου. Μια πονεμένη ιστορία, παιδιά, που όπως ξέρετε η Φλόρινα πήρε το 100%, η Καστοριά όμως και οι υπόλοιπες περιοχές, να μην σας πω τι έχουν πάρει για την επιδότηση του φυσικού αερίου και των λεβιτών. Μακάρι κάποια στιγμή, γιατί εκτελείται και ένα έργο που έχει κάνει άνω κάτω τη ζωή των κατοίκων σε Καστοριά, Άργος, Μανιάκους. Έχουμε βομβαρδισμένους δρόμους που μοιάζουν περισσότερο

0: Κύπρο, με Βοσνία, Ζεγοβίνη, Παλαιστίνη, Ιράκ κτλ. Παρά με δρόμους κανονικούς. Και όλα αυτά για ένα έργο το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει την απαιτούμενη, θα λέγαμε, ανταπόκριση από τους πολίτες, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει η συγκεκριμένη επιδότηση. Να δούμε πότε θα το καταλάβουν, πότε θα το κατανοήσουν και κυρίως πότε θα δώσουν επιτέλους την επιδότηση για τα συστήματα αερίου στο 100%. Ούτε 1% λιγότερο από ό,τι πήρε η γειτονική Φλόρινα. Ούτε 1% λιγότερο. Προχωράω.
1: Ναι.
0: Βέβαια εδώ η κυρία Αντωνίου στο Δελτίο Τύπου, καλό θα ήταν να μας πει, να μας έλεγε, πολύ ωραία το έθεσε και μπράβο το θέμα αυτό. Ο Παπασταύρου τι είπε? Δηλαδή πολλές φορές διαβάζω κάποια Δελτία Τύπου, αλλά βλέπω ότι έχουμε μόνο τη δική μας άποψη. Ο κύριος Παπασταύρου τι είπε γι' αυτό? Έδωσε καμιά ελπίδα ή όχι? Η κυρία Τονίου επίσης, και πολύ σωστό και αυτό, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές από την εκπομπή μας και κάναμε και ειδικές εκπομπές, έθεσε την ανάγκη παράταση του προγράμματος Ξεκονομώ 2006. Πολύ σωστό. Πρέπει να πούμε εδώ ότι αν δεν δώσουν τουλάχιστον ένα χρόνο, ίσως και παραπάνω, στο Ξεκονομώ 2026, θα καταστραφούν νοικοκυριά, θα καταστραφούν επιχειρήσεις που εμπορεύονται αυτά τα είδη.
1: Θα καταστραφούν τα επιχειρήσεις, όμως θα καταστραφούν σίγουρα.
0: Θα καταστραφούν, πραγματικά. Λοιπόν, και τέθηκε και το θέμα της εκτροφής γουνοφόρων ζώων και η εξελίξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ιδιαίτερα με την σημαντική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην προχωρήσει σε καθολική απαγόρευση της εκτροφής γουνοφόρων ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο που υπάρχει και η άλλη τώρα, το πακέτο κυρία Αντωνίου, με τα Sable και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία είναι μέσα στο νέο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ρωσία, που δυστυχώς τα ψήφισαν και οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Δηλαδή τι ψήφισαν οι Έλληνες? Ψήφισαν νέα απαγόρευση για τη γούνα, δηλαδή νέους μπελάδες στην ήδη ταλαιπωρημένη κατηγορία αυτή των συμπολιτών μας. Ωραία. Τώρα προχωράμε.
1: Προχωράμε βεβαίως.
0: Να έχουμε μια μέρα την κυρία Αντωνίου, να συζητήσουμε όλα αυτά. Τα ζητήματα έχουν το ενδιαφέρον τους. Μαζί μας πάντα είναι και...
1: Μαζί μας... Α, κοίτα να δεις που θα σε πάω τώρα.
0: Τι?
1: Λοιπόν, θα σε πάω... Μην κανονίσετε τίποτα για Αγίου Πνεύματος, γιατί ανεβαίνουμε ένα εστόριο, παιδιά.
0: Αγίου Πνεύματος, ε.
1: Λοιπόν, ανεβαίνουμε ένα εστόριο για ένα διήμερο παράδοσης και κεφιού. Το Καφέ 66 στην Πάνω Πλατεία Νεστορίου σας προσκαλεί στο πιο ξεσηκωτικό διήμερο του Αγίου Πνεύματος. Δύο βραδιές γεμάτες αυθεντικούς ήχους, χορό και την ενέργεια που μόνο η παράδοσή μας μπορεί να προσφέρει. Σάββατο 30 Μαΐου. Η αρχή γίνεται με ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι, με τις χρυσές νότες στα χάλκινα, και συμμετέχει και με την ποντιακή λύρα και τον ταούλι ο Κοσμάς Σαββίδης και ο Σάββας Μιχαηλίδης. Συμμετέχουν και το χορευτικό ενηλίκων του Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Νεστορίου και το χορευτικό του Συλλόγου Νεοχορούδας ο Μέγας Αλέξανδρος. Κυριακή 31 Μαΐου, η επόμενη αργία είναι Αγίου Πνεύματος. Η διασκέδαση απογειώνεται με την μπάντα που έχει λατρέψει όλη η Ελλάδα. Μπάντα εντόπικα, μια βραδιά γεμάτη χάλκινα και ρυθμό που δεν θα αφήσει κανέναν καθιστό. Συμμετέχουν τα χορευτικά ενηλίκων του Λαογραφικού Συλλόγου Αργέστε, του Άργους Ορεστικού και του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Αρμονία Καστοριάς. Πού όλα αυτά? Καφέ 66, πλατεία Άνω, πλατεία...
0: Άνω Νεστορίου.
1: Άνω πλατεία. Αυτή είναι η σωστή σειρά.
0: Μπορείς να το πεις Άνω πλατεία ή μπορείς να το πεις πλατεία Άνω Νεστορίου.
1: Καταλάβατε τέλος πάντων εσείς που θα είναι τα παιδιά. Φαγητό, ποτό, ζωντανή μουσική, χορός μέχρι το πρωί. Σας περιμένουμε όλους να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και να δημιουργήσουμε τις πιο όμορφες αναμνήσεις.
0: Δεν ξεχνάμε ότι πάμε όμως και αναλήψιο στο Δυσπηλιό. Σωστά τα λέμε για Κωνσταντίνου και Ελένης. Γλεντάρα χθες στην Καλυθέα, πρέπει να σου πω, Ελένα.
1: Και σήμερα,
0: βάλει...
1: και σήμερα.
0: Και σήμερα βεβαίως. Αλλά Δυσπηλιό, δεν μπορείς... αυτό που γίνεται λέει είναι απερίγραπτο. Παρκάρισμα πρέπει να είσαι πάρα πολύ τυχερός. Βεβαίως και λίγο περπάτημα δεν κάνει κακό.
1: Όχι βέβαια.
0: Ταβέρνες που εν πάση περιπτώσει δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να βρεις τραπέζι και καρέκλα.
1: Σοπαρέ.
0: Να κάτσεις να φας ένα σουβλάκι.
1: Μπράβο το Δυσπηλιό.
0: Και φυσικά ουρά και στο φίλο μου το Χριστάρα, παππούς Μιχάλης Φαρσαλινός, ο καλύτερος χαλβάς και φέτος Φαρσάλων είναι εδώ. Και είναι εδώ γιατί, όπως και το Σεπτέμβριο στο πανηγύρι του Άργους, έτσι και τώρα στην Αναλήψεως, ο Χρήστος και όλο το συνεργείο του παππού Μιχάλη του Φαρσαλινού έρχεται εδώ. Έρχεται δυσπηλιό και δεν μπορεί, δεν νοείται να είμαστε σε πανηγύρι χωρίς να απολαύσουμε μεριδάρα και με καραμελωμένο, θα έλεγα και θα πρότεινα, αμύγδαλο. Ρίχνεται από πάνω, παιδιά, και γίνεται μια πανδεσία. Πάμε λοιπόν δυνατά, παίρνουμε και για το σπίτι, παίρνουμε και όση περισσότερη ποσότητα μπορούμε, ώστε να μας φτάσει όλο αυτό όσο πιο μακριά γίνεται. Πάμε λοιπόν δυνατά, παππούς Μιχάλης Φαρσαλινός, δίπλα στην εκκλησία και στις Αναλήψιος, και σήμερα θα είναι εκεί και θα πάω να δω και τα παιδιά σήμερα, Ελληνάκη. Γιατί σήμερα λέω να πάω λίγο Αναλήψιος.
1: Να πας.
0: Εντάξει.
1: Να πας.
0: Μπορεί και το μεσημέρι, δεν ξέρω.
1: Να πας, γιατί όχι.
0: Έχουμε κάτι για το μεσημέρι, έχεις κάποια πρόταση?
1: Στο Χριστάρα έχουμε πει τους νικητές χθεσινούς.
0: Στο Χριστάρα δεν τους έχουμε πει τους
1: νικητές. Α, μια χαρά, ρε.
0: Θα τους πω σήμερα. Χριστάρα μου, μη στεναχωριέσαι. Θα σου πω σήμερα. Πάμε με Μετάλλικα. Το είπαν αυτό το τραγούδι και έγινε χαμός στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αγαπάμε Μετάλλικα. Και είναι πάντοτε στην playlist του σταθμού μας.

0: Να χαιρετήσω και τον κύριο Παυλίδη. Τι είναι ο κύριος Παυλίδης, παιδί μου?
1: Είναι ο μεγαλύτερος τεχνικός λευκών συσκευών των Βαλκανίων. Είναι προφεσόρ και τώρα είναι και πρόεδρας.
0: Πού είναι πρόεδρας?
1: Είναι πρόεδρας εκεί πέρα στα...
0: στα Ταϊλάκια.
1: Στα Ταϊλάκια.
0: Κοίταξε να δεις, κάπου τώρα κοντά πρέπει να έχουν τα Ταϊλάκια κάτι γλέντια, έτσι νομίζω. Αγίων Πάντων, πότε είναι?
1: Ξέρω κι εγώ.
0: Πότε είναι Αγίων Πάντων?
1: Ξέρω κι εγώ.
0: Διευκρίνησε λίγο, σε παρακαλώ, Ελενάκη.
1: Πού να το βρω εγώ, ρε φάδερ? Εσύ
0: ξέρεις από γιορτές, πότε είναι τον Αγίων Πάντων?
1: Δεν θυμάμαι, κάπου το καλοκαίρι.
0: Πότε έχει γλέντι το Ταϊλάκι? Και στέλνει τα χρόνια του πολλά ο κύριος Παυλίδης, παιδάκι, έτσι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και σε μένα να σε χαίρομαι. Γεια σας, κύριε Παυλίδη.

0: Χρόνια πολλά, Έλενα, λέει η Όλγα. Η Όλγα του Κώστα δηλαδή. Να είσαι γερή και χρόνια πολλά στον άντρα μου τον
1: και
0: Κώστα.
1: Και εσύ να τον χαίρεσαι, Όλγα.
0: Απ' τη γυναίκα του την Όλγα. Στα Γιάννενα σήμερα έχει ήλιο. Σε εσάς τους δύο πάντα να είστε με χαμόγελο. Γεια σας, κυρία Όλγα. Να χαίρεστε τον κύριο Κώστα.

0: Και τι ωραία στιγμή πριν πάω τώρα για το διαφημιστικό. Ποιους έχουμε εδώ, ρε Έλενα? Ποιους έχουμε εδώ, ρε Έλενα?
1: Καλά, μόλις μπήκε ο ένας, μπήκε και ο άλλος.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτοί πάνε μαζί μας.
2: Εμείς πάμε πακέτο.
1: Πάμε πακέτο, μπράβο.
3: Εμείς πάμε πακέτο με τον Δημήτρη.
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ρούλης Βαλεντίνο, κυρίες και κύριοι.
0: Ρούλης Βαλεντίνο μαζί μας. Γεια σας, κύριε Ρούλη.
3: Ευχαριστώ.
1: Και Δημήτρης Νατσούλης.
0: Πού είσαι, Δημήτρη?
1: Δεν έπεισε χειροκροτημένο.
0: Ήταν το άκυρο χειροκροτημένο.
2: Περιττό, περιττό.
0: Περιττό. Τι κάνετε, ρε παιδιά?
3: Καλά είμαι.
2: Πολύ καλά, εσείς?
0: Κοίτα, ο κύριος Ρούλης πήγε και εκκλησία σήμερα. Είχε κόσμο εδώ, η γειτονιά μας, Ρούλη μου.
1: Να έχει και το αυτό που κολλάνε εδώ από την εκκλησία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Α, μάλιστα. Και με το αυτοκόλλητο, έτσι. Α, πάρα πολύ ωραίο. Δεν μου λες, πήγες και το απόγευμα χθες στον Εσπερινόρουλη?
3: Όχι, δεν πήγα χθες. Σ' είπα για ποιο πρόβλημα.
0: Και δεν ήρθε ούτε. Ενώ με είχε υποσχεθεί, θα φάμε σουβλάκια στην Καλυθέα.
2: Τι να κάνεις, δεν γίνεται.
1: Ήρθε στο σπίτι καταρακωμένος. Με παράτησε ο Ρούλης, μου είπε. Άνοιξα την πόρτα, τον ακούω εγώ που έρχεται. Πού είσαι, γιατί γύρισες, του λέω. Με παράτησε ο κύριος Ρούλης.
0: Με παράτησε ο κύριος Ρούλης.
3: Δεν είπα το λόγο.
2: Δεν γινόταν, εντάξει.
0: Εντάξει. Ευτυχώς είχα τους Λιθιώτες. Και είχα και τον Στράτο, τον Πατέντα και τον Παντελή το Θεόπουλο. Γεια σου, Παντελή.
3: Ο Παυλάρας δεν ήτανε?
0: Ποιος?
3: Ο Παυλάρας.
0: Ήρθε
3: Παυλάρας.
0: Και ο Παυλάρας.
3: Λιθιώτες.
0: Ναι. Έφερε και τσοκολάτο, μίλκο. Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Έφερε,
1: μίλκο,
0: λέει,
1: μίλκα.
0: 100 μίλκα 100. Να έχουμε μέχρι που να έρθει τον Αύγουστο ξανά.
3: Έτσι είπε.
0: Ναι.
3: Εντάξει, έχεις να τρως.
0: Οπότε την Τετάρτη, ξέρεις, θα φας λίγο μίλκα κι εσύ. Εντάξει.
3: Δημήτρη, αν αφήσεις εσύ.
0: Εγώ λίγο τώρα. Παλιά έτρωγα μίλκα, την είχα. Για πλάκα την είχα μια μίλκα.
2: Ενώ τώρα την έχεις για δύσκολα.
0: Τώρα δύσκολο.
1: Ναι, μωρέ.
0: Κύριε Δημήτρη, τι κάνετε?
2: Καλά, τι να κάνουμε τώρα, ετοιμαζόμαστε.
0: Πολύ ωραία σκηνή που φίλησες την αδερφή σου, έτσι. Συγκινήθηκες, ε?
1: Κι εγώ.
2: Συγκινήθηκα πάρα πολύ.
1: Κι εγώ.
2: Πραγματικά τέτοια συγκίνηση δεν ξέρω πώς να τη διαχειριστώ.
0: Μάλιστα.
3: Είναι αγαπημένα αδέρφια.
2: Αυτό ισχύει.
0: Είστε πολύ αγαπημένα αδέρφια. Μπράβο, ρε παιδιά.
2: Εντάξει, ετοιμαζόμαστε να ανέβουμε στο πανεπιστήμιο.
1: Τι έχετε σήμερα στο πανεπιστήμιο?
0: Πες μας, τι έχετε στο πανεπιστήμιο?
2: Σήμερα μια ομάδα φοιτητών είχε ετοιμάσει μια εργασία για την κοινότητα και προσκάλεσαν να πάω να δω την παρουσίαση.
1: Είδα και σε ένα πανεπιστήμιο εκτός Καστοριάς. Σε ποιο?
2: Ναι.
1: Στο Βόλο.
2: Έχουμε τώρα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ναι, στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Βόλου, έγινε μια μακέτα, βασικά έγινε, του skate park, σαν εργασία και αυτό από την Αργυρό την Μπάρδου. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη πρωτοβουλία, σκέψη κτλ. Και θα θέλαμε και εμείς αυτό να λειτουργεί απλά σαν μια ανάμνηση του πώς είναι τώρα ο χώρος, ώστε να περάσουμε επιτέλους σε αυτό το επόμενο βήμα της ολικής ανάπλασης από εδώ και στο εξής. Επίσης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
0: ναι,
2: στο τμήμα Sports Management, αν θυμάμαι σωστά, εκεί επίσης έγινε μια εργασία για το Lemon και συγκεκριμένα το μάθημα αφορούσε τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Και εκεί, ας πούμε, σαν case study αναλύθηκε το περσινό Skate Day, μια εργασία που ήταν τόσο καλή που ο καθηγητής πρότεινε στο Σωτήρι, το Μωυσίδη, μέλος της κοινότητας επίσης, αυτή την εργασία να την πάρει σαν πρότυπο, να την ανεβάσει στο e-class, ώστε τα παιδιά να βλέπουν αυτή την εργασία και να
1: παραδειγματίζονται
2: με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, να σκέφτονται και να φτιάχνουν τις επόμενες
0: εργασίες. Εσύ τι έκανες, εσύ θηρίο?
2: Ο Σωτήρης ο Μωυσίδης, είπαμε.
0: Α, ο Σωτήρης, ωραία. Εσύ βοήθησες όμως.
2: Εγώ του έδωσα απλά τις πληροφορίες το πώς χτίστηκε αυτή η εκδήλωση. Σήμερα δυστυχώς αναβλήθηκε η παρουσίαση μάλλον για την άλλη εβδομάδα. Θα ήταν η 11η φορά που το Lemon
1: μπαίνει στο
0: πανεπιστήμιο.
2: Μπαίνει στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Ναι.
0: Τώρα, εκτός όλων των άλλων, εδώ και μέρες κάτι ετοιμάζεις. Δεν μπορώ να σε πιάσω, δεν μπορώ να σε βρω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνεις.
2: Δεν ετοιμάζω εγώ. Είναι μια ομάδα νέων που προέκυψε μέσα από την κοινότητα της Lemon και πάλι. Μια ομάδα που στήθηκε για να βγάλει ένα πολύ όμορφο project και μιλάμε για έναν ευρωπαϊκό διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους με θέμα τον επαναπροσδιορισμό του δημόσιου χώρου από την οπτική των νέων. Δηλαδή, πώς ονειρεύονται οι νέοι το αύριο, τον κόσμο, τις πόλεις τους. Τι δεν τους αρέσει, τι τους αρέσει, τι θα ήθελαν.
0: Εσύ τι κάνεις αυτό το πράγμα? Έχεις γράψει σενάριο, σκηνοθεσία?
2: Όχι, όχι, εγώ είμαι απλά ο συντονιστής της ομάδας.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί χρειάζεται ένας συντονιστής. Όλη η δουλειά βγήκε από τα παιδιά. Παιδιά που είναι από 12 μέχρι 18
0: Πού
2: χρονών.
0: Πού θα τη δούμε αυτή την ταινία που θα πάρουμε πρώτο βραβείο?
2: Αρχικά πρέπει να την καταθέσουμε.
0: Δεν την καταθέσετε ακόμα?
2: Όχι, γιατί ακόμα περιμένουμε κάποιες τελευταίες υπεύθυνες δηλώσεις. Τώρα θα κατέβω να βρω τα παιδιά. Αύριο θα την καταθέσουμε.
0: Ναι.
2: Αυτός ο διαγωνισμός είναι, είναι μέρος ενός μεγάλου project, το ΓΕΠ, που ασχολείται με την κοινωνική και χωρική δικαιοσύνη στην Ευρώπη και την ενδυνάμωση των νέων για ενεργή συμμετοχή στην πόλη. Και αρχικά θα το καταθέσουμε εκεί. Τα αποτελέσματα θα τα γνωρίζουμε τέλη του μήνα. Από εκεί και πέρα σκεφτόμαστε με τα παιδιά, το συζητάμε ακόμα, να στείλουμε αυτό το ταινιάκι και σε διάφορα φεστιβάλ εδώ στην Ελλάδα. Αν βραβευτεί, αν είναι σε αυτά τα φιλμ.
0: Θα γίνουμε πλούσιοι.
2: Ναι.
1: Αφού ξέρεις ότι δεν μπορεί, γιατί το
0: θέλω να τον πειράξω.
3: Τώρα γιατί το χαλάει?
1: Πέθανε, κύριε Ρουλή. Αφού ξέρεις ότι όταν μιλάει δεν μπορεί πρώτον να το διακόπτουν και δεύτερον να του χαλάνε τον ιρμό.
2: Μου χάλασε ο ιρμός.
0: Θα γίνουμε διάσημοι, ας το κάνω αλλιώς.
2: Εμένα με νοιάζει, με νοιάζει το ότι τα παιδιά το απόλαυσαν, βρήκαν μια ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά σε μια πόλη που δεν τους δίνει ευκαιρίες. Και μιλάμε και για το δημόσιο χώρο. Γίνεται μια κριτική στο δημόσιο χώρο. Τα παιδιά, παρόλο το πιεσμένο πρόγραμμα, γιατί τώρα γράφουν και εξετάσεις, έχουν φροντιστήρια κτλ., έγιναν γυρίσματα με βροχή. Γιατί ήθελαν να το κάνουν αυτό, ένιωσαν ομάδα. Οπότε αυτό το πράγμα είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, αν είναι και στις βραβεύσεις.
0: Όχι, αν είναι, δεν θέλω να ακούω αν είναι, θα είναι.
2: Θα δούμε. Τότε αυτό το φιλμ θα ταξιδέψει σε ευρωπαϊκές προβολές, σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, γιατί μιλάμε για ένα πανευρωπαϊκό κάλεσμα. Υπάρχουν 3 βραβεία που μπορείς να πάρεις, να διεκδικήσεις, και πέρα από το ότι θα γίνουν ευρωπαϊκές προβολές στη συνέχεια, θα υπάρχουν και κάποια, εξαρτάται την κατηγορία, θα υπάρχουν και κάποιες άλλες ευκαιρίες για τα παιδιά, ας πούμε, να μιλήσουν για το δικό τους όραμα, ας πούμε, σε σχέση με την Ευρώπη.
0: Θα ταξιδεύσετε στην Ευρώπη?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω.
0: Υπάρχει αυτή η δυνατότητα δηλαδή?
2: Όχι, δεν το ξέρω αυτό, τώρα σου λέω. Πρέπει να παίρνουμε τα πράγματα βήμα-βήμα και θα δούμε πού θα καταλήξει τελικά αυτό το πράγμα.
0: Πάντως, αν πάνε καλά, η ταινία σας θα προβληθεί πάρα πολύ και στην Ευρώπη και θα προωθηθεί και θα έχετε συμμετοχή και σε ελληνικά φεστιβάλ.
2: Αυτή είναι η συζήτηση αυτή τη στιγμή.
0: Τέλεια.
2: Το ταινιάκι λέγεται Άσυλο Ονείρων.
0: Άσυλο Ονείρων, ναι. Μάλιστα.
2: Και αύριο καταθέτουμε με την ελπίδα και για μια διάκριση. Ναι, ναι.
0: Πόσα παιδιά συμμετέχουν?
2: 10 παιδιά. 10 παιδιά.
0: Μια ωραία πράγματα που κάνει η Καστοριά και κανείς δεν το ξέρει ότι γίνονται αυτά τα πράγματα στην Καστοριά, παιδιά.
2: Σκεφτείτε ότι το κάλεσμα έγινε βασικά σε οργανώσεις και σε σχολεία,
0: ναι,
2: που δηλαδή ήδη μπορεί να υπάρχουν έτοιμες, στημένες τέτοιες ομάδες. Και εμείς αυτό που κάναμε ήταν μέσα σε 1-2 μέρες να στήσουμε όλη αυτή την ομάδα, να βγει το πρώτο σενάριο. Είναι μαθητές και μαθήτριες από 2-3 λύκεια, από όλα τα λύκεια βασικά της Καστοριάς, και έτσι η δική μας διαφορά έχει να κάνει με το ότι δεν ήταν μια έτοιμη ομάδα, ήταν παιδιά μέσα από την κοινότητα που έφτιαξαν αυτή την ομάδα τελείως, με έναν τελείως άλλο τρόπο, και πραγματικά είναι άξιοι συγχαρητηρίων, γιατί η προθεσμία ήταν πάρα πολύ μικρή, αλλά επειδή ένιωσαν, είναι τελείως βιωματικό το φιλμ. Νομίζω αυτό θα περάσει και ήταν ένα από τα ωραίότερα project που έχουμε κάνει συνολικά στο Lemon, και σίγουρα το πιο όμορφο project που έχουμε κάνει για αυτή τη σεζόν που διανύουμε.
0: Πώς τα βλέπετε όλα αυτά, κύριε Ρούλη? Βλέπετε τι κάνουν τα παιδιά σήμερα στην Καστοριά? Αυτά
3: καλά,
0: τουλάχιστον που έχουν απομείνει. Θέλουν να είναι δημιουργικά, θέλουν να είναι μέσα στο πνεύμα της εποχής τους και θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα σε αυτή την ρημάδα την πόλη. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουν. Ελπίζω πως ναι. Εσείς ελπίζετε, Δημήτρη?
2: Εμείς προσπαθούμε. Προσπαθούμε να είμαστε κοντά και να αφουγκραζόμαστε με το νέο παλμό και να είμαστε κοντά και με τους πιο, με τους πιο μεγάλους, με την εμπειρότερη ματιά και ένα τέτοιο συνδυασμό, ας πούμε, να, με έναν τέτοιο συνδυασμό μάλλον να αφήσουμε κάτι διαφορετικό, ένα διαφορετικό αποτέλεσμα για τις επόμενες μέρες στην Καστοριά.
0: Skate day θα έχουμε φέτος.
2: Skate day είμαστε ακόμα σε συζήτηση.
1: Ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος.
0: Δεν θέλω, πάρα πολλοί κόσμος.
1: Με ρώτησε και
0: φίλοι
1: μου Μιχάηλα της προάλλης.
0: Ακόμη και αν δεν είναι κάτι το φαντασμαγορικό, θέλω με τα μέσα που έχουμε και ό,τι διαθέτουμε να μην την χάσουμε τη μέρα.
2: Το προσπαθούμε. Είμαστε σε συζητήσεις πάλι με την ομάδα. Είμαστε σε συζητήσεις με διάφορους ανθρώπους. Mm-hmm. Εντάξει, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά φέτος. Έχουμε βρεθεί μπροστά σε διάφορες δυσκολίες, αλλά το παλεύουμε.
0: Ωραία.
2: Το παλεύουμε.
0: Όχι, εύχομαι πραγματικά να το κάνετε, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι τόσο ξεχωριστό στον νομό Καστοριάς και όχι μόνο, που δεν πρέπει να λείψει ούτε μια χρονιά από τα μέρη μας.
2: Ναι, είναι και θα είναι το πέμπτο skate day, οπότε έχει και αυτό μια ιδιαιτερότητα.
0: Ριζώνει με το πέμπτο, ριζώνει με το πέμπτο.
2: Αυτό πρέπει
0: τα
2: να
0: δέντρα στην πέμπτη χρονιά βγάζουν καρπό. Τι να κάνουμε τώρα. Κάπως πρέπει να το δεις.
2: Προσπαθούμε.
0: Θέλετε να πάμε στο διαφημιστικό και αμέσως μετά να συνεχίσουμε.
1: Ναι.
2: Εγώ πρέπει να φύγω, πρέπει να φύγω.
0: Πού θα πας?
2: Εγώ τώρα θα συναντηθώ με τη φοιτητική ομάδα. Εφόσον
1: σε λίγο θα έχουμε την Άρτεμι Πονηρού.
2: Α, τη βρήκα τις προάλλες, ναι, η μουσική ομάδα φοιτητών.
1: Για να μιλήσουμε για την νέα τους συναυλία, την καλοκαιρινή. Αγάπη είναι ο τίτλος.
2: Αγάπη είναι, την Κυριακή, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο.
1: Οπότε περιμένουμε να δούμε τι μας έχουν ετοιμάσει τα παιδιά.
2: Έχουν
0: παιδιά
2: ετοιμάσει εκπληκτική δουλειά, να τις δώσει τα χαιρετίσματά μου. Και η θεατρική ομάδα φοιτητών ετοιμάζει μια καταπληκτική παράσταση.
1: Πότε?
2: Αν
1: δεν
2: κάνω λάθος,
1: 6,
2: 7, 8 Ιουνίου αν δεν κάνω λάθος.
1: Α, ωραία, ωραία, ναι. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν και τα παιδιά.
2: Εγώ είδα κάποια πράγματα και μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα, ναι, πραγματικά.
1: Όπως επίσης περιμένουμε και τον Μάρκους να έρθει σε λίγο.
0: Mm-hmm. Μαζί με έναν ακόμα
1: Κωνσταντίνα τον Καρύδου.
0: Και θα έρθει και ο συνέτερος του Μάρκους εδώ. Γιατί ετοιμάζουν πολύ ωραία πράγματα, νομίζω στη Μητροπόλεως κιόλας.
2: Ναι, ναι, ναι, εννοείται.
1: Τα ξέρεις
2: τα ξέρω, τα ξέρω.
1: Τα ξέρεις
0: κάτσε, θα έρθει ο Μάρκους.
2: Τώρα ήδη έχω αργήσει πόση ώρα.
1: Άντε καλά, πάμε στα διαφημιστικά. Εμείς αργήσαμε.
0: Ψηφιακό
1: ρόλο. Κύριε Ρούλη, απορώ γιατί δεν δείχνει το ρολόι τόση ώρα.
0: Κύριε Ρούλη, δώστε το σύνθημα.
3: Ο Τζούνιορ πολύ καλά τα είπε.
1: Επειδή μιλάει εδώ, άμα μιλάμε εμείς δηλαδή, μας δείχνει το ρολόι.
3: Ο Τζούνιορ
1: μιλάει αυτό.
0: Δώστε το σύνθημα.
2: Μία φορά στο τόσο
1: ώρα. Διαφημιστικό. Φύγαμε.
3: Άντε, γεια.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Εκαλυθέα δείχνει 21,1 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάοβιν Παπαβασιλείου.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daovin.gr.
5: Κηλικείο Ιστοά, καφές Λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
11: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
12: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιου ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιο. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
14: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
15: Antennes FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Έλενα, πού είσαι, Έλενα.
1: Σχεδόν ταυτοχρόνως παίρνω ευχές από Κεντρικιά.
0: Ναι.
1: Και από Γιάννα.
0: Γεια σας, Κοριτσάρες. Γεια σας, Κεντρικιά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Θα απαντήσω σε όλους. Προσπαθώ να απαντάω, να μην τα χάνω. Προσπαθώ να μην ανοίγω μηνύματα για να μην τα ξεχάσω. Ο κύριος Καραταγλίδης, βλέπω εδώ ευχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτσε, μην ξεχάσω κανέναν, μην θα ξεχάσω σίγουρα. Ο Στράτος μου στείλε ευχές. Η Ντότα. Παναγιώτης Χατζηγιάννης βεβαίως. Μάκης Τσαδίλας, πίτσα like. Παναγιώτης Κεφαλάρη, το Ειρηνάκι μας, η μοδίστρια μας, η οποία δεν μας ακούει σήμερα γιατί είναι βεβαίως δυσπηλιό.
0: Στο δυσπηλιό, βεβαίως, βεβαίως. Είναι με τις γυναίκες που έχουν τις πίτες.
1: Κύριος Νίκος, εδώ βλέπω ευχές. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, θα σας θα απαντήσω σε όλους.
0: Λοιπόν, ο Στέφανος εδώ μας στέλνει επίσης και πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο θέμα.
1: Ναι.
0: Και να πάμε λίγο στον κύριο Στυλιάδη.
1: Το αν βρήκαμε.
0: Αν και ο κύριος Στυλιάδης, σε σχέση με το προηγούμενο θέμα της ταινίας, δηλαδή που μας έλεγε ο Δημήτρης, έχει κάποια σχέση.
1: Έχει.
0: Κύριε Στυλιάδη, καλημέρα.
16: καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά να μας βοηθάει η ανάληψη.
16: Η ανάληψη μας βοηθάει. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη, στην Κωνσταντίνα, στην Έλενα.
1: Ευχαριστώ.
16: Που την έχουμε τώρα μπροστά μας.
1: Χρόνια
16: πολλά σε όλο τον κόσμο. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα και η ανάληψη πέφτει φέτος.
0: Βέβαια. Τον κύριο Τσανούσα τον πήρατε, τον συνάδελφό σας εκεί.
16: Κοιτάξτε, ως τώρα ήμουν στην εκκλησία. Είχαμε τις συμβασμιότητες εδώ στο Δυσπηλιό.
0: Ωραία.
16: Είχαμε λειτουργία. Τώρα που τελειώσαμε, θα πάνε και οι ευχές εκεί που πρέπει. Αλλά σήμερα είναι πάρα πολύ. Οι εορταζόμενοι πραγματικά κάποιους θα ξεχάσουμε. Δεν υπάρχει.
0: Από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κάποιος Κώστας, Κωνσταντίνα, Ελένη,
1: κάτι. Κύριος Τσανούσας, όπως είπαμε.
0: Μόνο ο κύριος Τσανούσας είναι. Άλλος δεν γιορτάζει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πίστευτο μου φαίνεται. Θα ελέγξουμε όλα τα ονόματα.
16: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, κύριε Στυλιάδη, τι κάνει το Δυσπηλιό σήμερα, γιατί χθες γινότανε. Δεν μπορούσε πραγματικά να σταθεί κόσμος. Ήταν απίστευτος ο κόσμος που είναι στο Δυσπηλιό φέτος.
16: Το Δυσπηλιό γιορτάζει, είπαμε από χθες. Χθες ήταν μια μέρα, έκανε καλή μέρα. Βασικά είναι έκπληξη ότι δύο μέρες δεν θα βρέξει καθόλου. Έκπληξη για μας. Ναι, είναι κάθε χρόνο δεδομένο ότι θα βρέξει μια. Χθες δεν έβρεξε, ήταν πραγματικά ο κόσμος πάρα πολλής. Ήρθε να προσκυνήσει την ανάληψη. Πάρα πολλής. Μιλάμε, το πάρκινγκ έφτασε στο Τελωνείο και μέσα στο χωριό. Δεν είχε πού να παρκάρει ο κόσμος.
0: Και αναμονή στα σουβλάκια για να διάσει μια καρέκλα. Όχι έτσι, δύο καρέκλες, μία.
16: Αυτό πήγα να πω στα σουβλάκια. Έγινε πόλεμος. Πραγματικός πόλεμος. Ναι, περίμενε ο κόσμος να καθίσει. Πάρα πολλοί κόσμος. Δούλεψαν όλοι. Ευχάριστο αυτό. Εντάξει, φαίνεται ότι ο κόσμος ότι.
0: Ίσως από του χρόνου να επεκταθούν και οι ταβέρνες. Δηλαδή πιστεύω ότι. Πόσες έχει τώρα, τέσσερις.
16: Είναι μία διπλή και άλλες τρεις είναι τέσσερις.
0: Λίγο παραπάνω ίσως δεν μπορούμε να το επεκτείνουμε, δεν υπάρχει χώρος για
16: όλους. Εντάξει, εξαρτάται δυστυχώς ή ευτυχώς, εξαρτάται ο καιρός από το Δυσπηλιό. Άμα κάνει μέρες που δεν είναι καλές όπως κάνει τα προηγούμενα χρόνια, περνάνε δύσκολα. Αλλά όταν είναι καλός ο καιρός, πραγματικά.
0: Είναι όλα καλά. Είναι όλα
16: καλά. Το αδιαχώρητο πραγματικά.
0: Έχει και το μεσημεράκι, λέμε να έρθουμε το μεσημεράκι για να ανάψουμε και ένα κεράκι.
16: Βεβαίως, θα πρέπει να έρθει. Θα πάρουμε όλη τη χάρη τη ανάληψη. Εννοείται.
0: Τώρα. Θα τα πούμε και από κοντά λοιπόν. Εσείς είστε όλη τη μέρα εκεί, έτσι. Δεν φεύγετε από το αγαπημένο σας Δυσπηλιό σήμερα.
16: Ναι, το απόγευμα έχουμε την Λιτανία.
0: Βέβαια.
16: Ανάληψης, 6 ώρα θα ξεκινήσει ο σπερινός. Γύρω στις 6.30-7 θα βγει η εικόνα και θα κάνουμε τη Λιτανία όπως κάθε χρόνο.
0: Έτσι, μπράβο.
16: Θα είμαστε εκεί βεβαίως. Θα είμαστε εκεί και περιμένουμε και όλο τον κόσμο να έρθει.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο τώρα, κύριε Στυλιάδη, γιατί σας ψάχνουμε από χθες. Γιατί σε λίγες μέρες έρχεται κάτι εκπληκτικό και πάλι που νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Έρχεται το Beer Festival. Φέτος θα έχουμε μπύρα.
16: Βεβαίως. Να καταρχήν να πω συγγνώμη για χθες. Χθες ήμουν εκτός Καστοριάς.
0: Το καταλάβαμε μετά.
16: Ένα σημαντικό ραντεβού και δεν μπόρεσα καν να απαντήσω.
0: Δεν πειράζει.
16: Ναι, αλλά εντάξει. Μπορούμε και σήμερα να πούμε αυτά που
0: 4, 5 και 6 Ιουνίου είναι πια πολύ κοντά μας στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Θα έχουμε αποπαγωμένες μπύρες, μοναδικές γεύσεις, τοπικά προϊόντα και με αερόστατα. τα οποία θα κάνουν επιτόπιες πτήσεις. Live μουσική, DJ set, street food, τοπικές γεύσεις, πολλές δράσεις πάντε για παιδιά και οικογένειες, στους χώρους ψυχαγωγίας. Για πείτε μας λοιπόν, πώς το έχετε στήσει φέτος?
16: Λοιπόν, είναι άλλη μια δράση του Δήμου Καστοριάς μαζί με τη Μακεδνός, συνδιοργάνωση είναι του Δήμου Καστοριάς και της Μακεδνός ΑΕ. Είχαμε μια πρόταση που μας άρεσε, είναι μια πρόταση ολοκληρωμένη, του Beer Festival, δεν το έχουμε δοκιμάσει ξανά.
0: Είναι πρώτη φορά.
16: Ναι, είπαμε το καθιερώσουμε.
0: Θα είναι μια εκδήλωση που θα μοιάζει σαν το καλωσόρισμα των φοιτητών, αλλά με επίκεντρο την μπύρα αυτή τη φορά.
16: Η μπύρα, ναι. Το αντικείμενο είναι εντελώς διαφορετικό αυτή τη φορά.
0: Ναι.
16: Μιλάμε για μπύρα. Έχουμε πάρα πολλές γεύσεις για αυτούς που τους αρέσει, για αυτούς που αγαπάνε την μπύρα. Θα έχει φαγητό, θα έχει...
0: Αερόστατα.
16: Ναι, θα έχουμε και τοπικούς παραγωγούς αυτή τη φορά που θα έρθουν να εκθέσουν τα προϊόντα τους, να πουλήσουν τα προϊόντα τους και πράγματα συναφή με την πύρα. Θα έχει πρόγραμμα με μουσική, μπάντες και διάφορα event. Και θα έχουμε βέβαια και τα αερόστατα, μια εμπειρία πρωτόγνωρη. Θα έχουμε εδώ αερόστατα τα οποία θα είναι στο πάρκο Ολυμπιακής
0: Πρόβας. Μισό λεπτό, εννοούμε κανονικά αερόστατα, θα μπαίνουμε μέσα και θα ανεβαίνουμε κατά πανό?
16: Κανονικότατα αερόστατα βεβαίως.
0: Απλά... Αυτά που έχουν και φωτιά από μέσα και τα λοιπά.
16: Ναι, δεν θα κάνει ταξίδι. Θα ανεβαίνει στα 30 μέτρα το αλεξίπτωτος.
0: Ναι, και θα κατεβαίνει.
16: Και θα κατεβαίνει, έτσι ακριβώς. Γιατί απίστευτο. Για το να κάνεις ταξίδι είναι...
0: Μια άλλη ιστορία.
16: Ναι, άλλες οι προϋποθέσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Πόσα αερόστατα θα είναι εδώ στο χώρο του πάρκου?
16: Ένα σίγουρα, τώρα συζητάμε να έρθουν δύο για να μπορέσει όλος ο κόσμος να το δοκιμάσει, να το, έτσι, να το απολαύσει. Θα είναι τρίμερο έτσι αλλιώς το φεστιβάλ, οπότε θα υπάρχει χρόνος.
0: Και φαντάζομαι θα ανεβαίνουν 3-4 μέσα στο αερόστατο.
16: Αυτές οι λεπτομέρειες θα υπεύθυνη η εταιρεία, γιατί εντάξει υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος θα το ελέγχει αυτό. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια ολωνών μας, όλες τις προϋποθέσεις για να...
0: Φαντάζομαι θα βγουν πολλά βίντεο και φωτογραφίες εκεί με τον καθένα που ανεβαίνει στο αερόστατο, έτσι.
16: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει κάποιος που θα ανεβεί και θα βγάλει βιντεάκι.
16: Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι θα είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει, να το απολαύσει. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη μια διέξοδο, να πάει να δει κάτι.
0: Μα το βλέπουμε με κάθε εκδήλωση που γίνεται, γίνεται χαμός. Δηλαδή ο κόσμος θέλει να βγαίνει έξω. Θέλει πράγματα να γίνονται στην περιοχή του.
16: Έτσι ακριβώς, εκεί προσανατολιζόμαστε κι εμείς. Γι' αυτό το λόγο φέτος είπαμε θα το κάνουμε αρχές καλοκαιριού.
0: Και θα είναι και όλη την ημέρα, έτσι, από τις 12 το μεσημέρι, 4, 5 και 6 Ιουνίου μέχρι το βράδυ,
16: Ναι, μέχρι το βράδυ, μέχρι το βράδυ. Είπαμε, αν θα πάει καλά, να προσπαθήσουμε να καθιερώσουμε και αυτό σαν εκδήλωση. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Θα δώσει πνοή στην Καστοριά, θα βγάλει τον κόσμο έξω, να το απολαύσει, να περάσει καλά.
0: Καμιά μπύρα θα δώσετε δωρεάν εκεί πέρα τον κόσμο για την Beer Festival?
16: Αυτό θα το συζητάμε με τους παραγωγούς που θα είναι εκεί, γιατί θα έχει και παραγωγούς, μικροπαραγωγούς, θα έχει και μεγαλύτερες.
0: Θα έχει μπειραρίες δηλαδή ουσιαστικά,
16: Ναι.
0: Και από αυτές τις μικρές οικογενειακές ή μικρές συμπαθητικές εταιρείες μπύρας που υπάρχουν πια στη χώρα.
16: Έτσι. Θα υπάρχουν και από αυτές, ναι, θα υπάρχουν και μεγαλύτερες, ναι, θα υπάρχει μεγάλη πληθώρα από γεύσεις μπύρας. Ο καθένας θα δοκιμάσει ό,τι του αρέσει. Θα δοκιμάσει και πράγματα που δεν έχει ξαναδοκιμάσει.
0: Ωραία.
16: Είπα, ελπίζω να το ευχαριστηθεί ο κόσμος. Χαιρόμαστε πολύ, πραγματικά. Ετοιμαζόμαστε. Και 4-5-6 περιμένουμε όλους στο πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας να περάσουμε καλά, να διασκεδάσουμε. Ελπίζω να μας βοηθήσει ο καιρός. Νομίζω θα
0: σπρώσει. Ναι, γιατί η μπύρα πίνεται και με ζέστη, έτσι. Δεν πίνεται με κρύο.
16: Ζέστη, παγωμένη μπύρα. Και το φαγητό ανάλογο, να το ευχαριστηθούμε, να το ευχαριστηθούμε.
0: 4, 5 και 6 Ιουνίου είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ημέρες.
16: Ναι.
0: Πέφτει, 4, 5 και 6 Ιουνίου. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πω μόνο το εξής. Αυτή η εκδήλωση θα είναι διαφορετική. Τι εννοώ, θα γίνει και το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που κάναμε και την άλλη για τους φοιτητές?
16: Ή φέτος θα είναι
0: μόνο για μπύρα?
16: Όχι. Είναι διαφορετικό. Είναι
0: διαφορετικό το ένα με το άλλο. Ωραία.
16: Είπα από την αρχή ότι μιλάμε για αρχές καλοκαιριού.
0: Άρα εκεί θα γίνει και το φθινόπωρο η εκδήλωση για τους φοιτητές.
16: Κοιτάξτε, και δεν μπορούμε να μην το κάνουμε. Το αγκάλιασε πέρσι η Καστοριά. Αγκάλιασε τους φοιτητές. Άρεσε πολύ σε όλους. Άρεσε στους φοιτητές η υποδοχή αυτή. Οπότε και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δουλέψουμε πάνω
0: με το street food που είχε γίνει πέρσι για τους φοιτητές.
16: Ναι. Αλλά αυτή είναι άλλη εκδήλωση, καινούργια εκδήλωση. Είπαμε, δοκιμάζουμε Τέλεια. Ό,τι αρέσει το συνεχίζουμε, ό,τι δεν αρέσει το αφήνουμε. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Όποιος έχει ανάλογη πρόταση εδώ είμαστε να την ακούσουμε. Και ο Δήμαρχος και εγώ, ό,τι υπάρχει, τα αυτιά μας είναι ανοιχτά. Ωραία. Δεν είμαστε κλεισμένοι κάπου. Υπάρχουμε παντού, μας βλέπει ο κόσμος. Αν κάποιος σκέφτεται κάτι άλλο, εδώ είμαστε.
0: Ωραία, τέλεια. Κύριε Στυλιάδη,
16: θα περιμένουμε κύριε Νασούλη και είμαι σίγουρος ότι θα έρθετε εσείς, γιατί είστε λάτρεις και της μπύρας και του φαγητού.
0: Είμαι λάτρεις, αλλά δεν με αφήνουν φέτος, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε μπει πολλά περιοριστικά όρια.
16: Εκεί θα προσπαθήσετε τις προηγούμενες μέρες να κάνετε κράτη από όλα τα υπόλοιπα για να το ξεντώσετε εκεί.
0: Για να δούμε τι θα καταφέρουμε και φέτος.
16: Λοιπόν, εντάξει, εδώ θα είμαστε.
0: Πρώτο ραντεβού δίνουμε σήμερα στο Δυσπηλιό. Φαντάζομαι ότι σήμερα και με τη Λιτανία θα έχει πάρα πολύ κόσμο επίσης. Το δεύτερο ραντεβού μας είναι 4, 5 και 6 Ιουνίου για πρώτη φορά στην Καστοριά Beer Festival, που θα έχει τα πάντα με εταιρείες και μπειραρίες, με καλό φαγητό και θα έχει και για πρώτη φορά, όπως το είπαμε αυτό, μια δράση πολύ δυνατή με τα... πώς τα λένε, τα
16: αερόστατα.
0: Τα αερόστατα, μπράβο. Τα οποία θα ύπτανται, θα βγάζετε το βιντεάκι και θα κατεβαίνουν. Θα είναι επιτόπια η πτήση. Λοιπόν, πολύ δυνατό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
16: Να είστε καλά, να είστε καλά. Είπαμε χρόνια πολλά σε όλους. Να μας βοηθάει. Να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στυλιάδη. Ήταν ο πρόεδρος της Μακεδονός μαζί μας για το Beer Festival. Και Χελένα, πάμε για το διάλειμμα και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά μας.
1: Γιατί βλέπω ότι έχουν έρθει οι καλεσμένοι μας. Οπότε πριν το διάλειμμα να πάμε λίγο και ό,τι καίνει στα Κικάς Γιώργος, διότι οι προσφορές συνεχίζονται. Και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές... Χρόνια πολλά, κυρία Τονκάριδο. Τιμές τις οποίες δεν θα
0: σας,
1: μπορείτε
0: κυρία Κωνσταντίνα,
1: να αντισταθείτε.
0: Και χρόνια σας πολλά, θα τα πούμε τώρα.
1: Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
17: Ώρα Αντένες. 12.
18: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε: «Είμαστε ό,τι τρώμε».
18: Εμείς λέμε γκριλόσοφι. Η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large. Λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
19: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
20: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
21: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
20: στιβαρές πόρτες,
21: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
20: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
21: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
20: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
21: Good Design by Nikko.
20: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
21: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου.
6: Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρο 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
22: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
23: Time out για Θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
23: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
24: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
25: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
26: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
27: Αντένες FM 93,6.
0: Πάμε στην επιστροφή μας να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο τον Μπίκ που μας ακούει από Μόναχο. Χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία. Και στο φίλο τον Κώστα από τα Γιάννενα. Γεια σου Μπίκ, την καλημέρα μας. Καλημέρα στη Γερμανία. Σε όλα τα παιδιά μας εκεί. Και μαζί μας πάντα είναι και το κτέλ Καστοριάς. Ταξιδεύουμε και πάμε παντού. Στα περαστικά μας δρομολόγια από Αθήνες, Θεσσαλονίκες, Γιάννενα και Θεσσαλίες. Αλλά και με Κάστορα Tours στο τουριστικό γραφείο του κτέλ Καστοριάς. Πολύ ωραίες εκδρομές και τώρα που καλοκαιριάζει. Κάθε φορά που βγαίνει η εκδρομή ενημερώνεστε άμεσα από το σταθμό μας και την εκπομπή μας. Καλημέρα και στην φίλη την Αλεξάνδρα την Ασιόδοξη. Να είναι καλά το κορίτσι μας πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Αλεξάνδρα μου. Σε Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα ωραία που στέλνεις. Και πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα τώρα που έχουμε και το έχουμε προαναγγείλει μάλιστα, γιατί μετά από αρκετό καιρό έχουμε και πάλι εδώ, θα θυμάστε ότι είχαμε παρουσιάσει μέσα από την εκπομπή μας έναν ψηφιακό νομά που είχε έρθει στην Καστοριά, λογικά εντυπωσιασμένος από τη φυσική ομορφιά αυτής της περιοχής. Μένει εδώ, εργάζεται εδώ και μάλιστα αυτό που μάθαμε και μας κέντρισε το ενδιαφέρον να τον ξαναέχουμε στην εκπομπή μας είναι το γεγονός ότι πια επεκτείνεται και με επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή μας, πράγμα που σημαίνει ότι ο αγαπημένος μας Μάρκος έγινε απόλυτα πια Καστοριανός. Φυσικά μαζί μας και η Κωνσταντίνα τον Καρίδου. Καλημέρα Κωνσταντίνα και σε σένα.
4: Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριές σας.
0: Και δεν είμαστε και μόνοι. Θέλω να μας συστήσεις όλη την παρέα σήμερα, γιατί ο Μάρκος έχει και έναν ακόμη φίλο μαζί.
4: Έχει και ένα πολύ όπως σωστά το θέτεις Χρήστο. Έχει και έναν φίλο του μαζί ο Μάρκος, ο οποίος δεν είναι ακριβώς, είναι φίλος και συνεργάτης θα έλεγα, στο καινούριο επιχειρηματικό βήμα το οποίο θέλουν να κάνουν στην Καστοριά. Αλλά θα δώσω την ευκαιρία να συστηθούν οι ίδιοι στο
0: καστοριανό
4: λαό.
0: Έτσι, μπράβο.
4: Το λόγο, νομίζω ότι πρώτα ο Μάρκος, γιατί είναι και γνωστός λίγο περισσότερο από...
0: Είναι πασίγνωστος πια στην Καστοριά.
4: Είναι πασίγνωστος στην Καστοριά και όχι μόνο, οφείλω να ομολογήσω, γιατί αν δεν το ξέρετε και έχει και ένα πολύ ενεργικό λογαριασμό στο TikTok με πάρα πολλούς followers.
0: Δεν
4: και,
0: έχω TikTok.
4: Και κάνει και δεν μια πολύ TikTok. Καλή διαφήμιση της Καστοριάς. Έχει πάρα πολλούς followers και είναι και πολύ famous στην Καστοριά, θα έλεγα.
0: Μάρκος, λοιπόν, καλώς ήρθες.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
0: Λίγο ακόμα και θα μιλάς καλύτερα και τα ελληνικά και τα καστοριανά σε λίγο.
5: Λίγο ελληνικά.
0: Δεν έρχεσαι μόνος σου. Ποιον έχεις μαζί σου?
5: Λοιπόν, Γιάννης.
7: Καλησπέρα και από μένα.
0: Γεια σου,
7: Γιάννη. Είμαι συνεργάτης του Μάρκου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα είστε μαζί στο νέο επιχειρηματικό, θα λέγαμε, χείρημα που γίνεται στην Μητροπόλεως, αν δεν κάνω λάθος.
7: Είναι στην Μητροπόλεως, στην πιο γραφική και φημισμένη πλατεία της πόλης. Πάνω στα Πλακόστρωτα, με μια πολύ όμορφη θέα. Είμαστε ακριβώς πίσω από την εκκλησίτσα του Αγίου Ιωάννη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μάλιστα.
7: Στην πάνω πλευρά της πλατείας.
0: Εκεί έχετε νοικιάσει τον δικό σας πια χώρο.
7: Ναι, δρεύει εκεί πέρα η
0: επιχείρηση. Θα πούμε τι είναι ακριβώς ο χώρος. Μάρκος, πώς πήγαν αυτοί οι μήνες και τα χρόνια πια που είσαι στην Καστοριά? Πόσα χρόνια πια είσαι?
5: Είμαι στην Καστοριά 4 χρόνια.
4: Όπως καταλαβαίνεις, συγγνώμη, δεν χρειάζεται μεταφραστή, τα καταλαβαίνει όλα.
0: Τα καταλαβαίνει όλα, αυτό λέω. Για την Κωνσταντίνα την είχαμε εδώ για να είναι εκτός των άλλων και για την μετάφραση. Αλλά βλέπω ότι μάλλον δεν χρειάζεται. Με την Κωνσταντίνα θα πούμε κάποια πράγματα που ίσως σχετίζονται με τα παιδιά, γιατί η Κωνσταντίνα είναι και στο project της Τεχνόπολης του Δήμου Καστοριάς. Και δεν ξέρω αν, Κωνσταντίνα, μοιάζει λίγο το εγχείρημα που πάει να κάνει ο Δήμος και το συζητάτε με αυτό που θα κάνουν τα παιδιά με τη δική τους προσπάθεια. Ή είναι προς την ίδια κατεύθυνση?
4: Αυτό το οποίο ήθελα να τονίσω, όπως σωστά είπατε, ότι ο Δήμος Καστοριάς, όπως έχει προβληθεί και από την εκπομπή σας, προσανατολίζεται στη δημιουργία της Τεχνόπολης Καστοριάς. Θα είναι ένα εγχείρημα μακροπρόθεσμο, το οποίο χρειάζεται να συνδράμουν όλες οι δυνάμεις της πόλης για να επιτευχθεί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα δημιουργηθούν χώροι εργασίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των νέων επιχειρηματιών, αλλά και την εκόλαψη μιας ιδέας κάποιου νέου επιχειρηματία για το πώς μια ιδέα θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν στην Καστοριά ο Μάρκος και ο συνέτερός τους έχει να κάνει κυρίως και επικεντρώνεται στους ψηφιακούς νομάδες. Η Τεχνόπολης θα είναι ένα κτίριο το οποίο θα είναι μια πρωτοβουλία που θα επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη επιχειρηματικής ιδέας και στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης σε όλο της το φάσμα. Και νομίζω ότι μπορούμε συμπληρωματικά να λειτουργήσουμε και να είμαστε σε αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν τα παιδιά ως ψηφιακοί νομάδες. Γιατί έχει συζητηθεί το θέμα και των ψηφιακών νομάδων και στον Δήμο της Καστοριάς, αλλά σε κάθε περίπτωση θα λειτουργούμε υποστηρικτικά σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα του νομού και νομίζω ότι όλοι οι φορείς και το Επιμελητήριο Καστοριάς, με το οποίο θα υπάρχει και μια συνεργασία μέσω του Δήμου, θα μπει στην διαδικασία να στηρίξουμε οποιαδήποτε επιχειρηματική πρωτοβουλία.
0: Μάρκος, επανέρχομαι σε σένα. πώς πέρασαν οι μήνες και τα χρόνια που είσαι εδώ και πόσο καιρό είσαι πια εδώ?
7: How many years are you still
0: here? How many years?
5: Στην Καστοριά.
7: And, yeah,
0: in Καστοριά.
7: What's your opinion about how was the time all this?
5: Ah, the time was very good, πολύ, πολύ ωραία. Ναι, όλα καλά. I'm still here, so it was very good.
7: Αγαπάει την πόλη, αγαπάει την Καστοριά.
0: Το έχουμε καταλάβει, Γιάννη. Ναι.
7: Αυτός είναι ο λόγος ο οποίος παραμένει εδώ πέρα, γιατί αναγνωρίζει ποια είναι τα θετικά χαρακτηριστικά αυτή της πόλης, η οποία όλοι το γνωρίζουμε, ότι είναι η φύση, η λίμνη μας, οι δραστηριότητες που μπορούμε.
0: Και γνωριστήκατε, φαντάζομαι, Γιάννη, μέσα στην δραστηριότητα αυτή της πόλης, έτσι.
7: Βέβαια. Είμαστε φίλοι εδώ και πολλά χρόνια, τώρα 4 χρόνια. Και το ξεκίνημα το κάνουμε σήμερα, αυτές τις φέτος, ξέρω εγώ, της επιχείρησης. Ναι, αυτό.
0: Πες μου ακριβώς τι θα γίνεται σε αυτόν τον χώρο. Δηλαδή, δώσε μας μια εικόνα το τι θα

0: Kastoria as a city, and therefore we started to develop this project, me and Yannis.
1: Ναι, λοιπόν, είναι η Καστοριά αποτελεί ένας ιδανικός προορισμός, ξέρω, για ψηφιακούς νομάδες. Έχει τόσα χρόνια που τριγυρίζει και συνειδητοποίησε ότι είναι όντως, προορίζεται η πόλη mm-hmm. μας για κάτι τέτοιο. Οι συνθήκες δηλαδή mm-hmm. προάγουν την δημιουργία ενός τέτοιου χώρου, ο οποίος θα μπορέσει να διευκολύνει την εργασία των ψηφιακών ομάδων, digital nomads, co-workers, businesses ή ακόμα και διάφορα άλλα project, τα οποία θα τα μιλήσουμε. Γι' αυτό το λόγο ήρθαμε σήμερα εδώ πέρα, για να συζητήσουμε ακριβώς για αυτό το νέο εγχείρημα.
2: Να τα πούμε λοιπόν. Να τα πούμε λοιπόν. Γιατί έχει μια αξία να καταλάβει ο κόσμος, γιατί ίσως είναι από τα πράγματα τα οποία δεν είμαστε συνηθισμένοι και σε μια στην περιοχή μας,
1: Γιάννη. Με συγχωρείς, είναι διαφορετικό αυτό. Ναι. Δηλαδή ακούγεται διαφορετικό, ναι, σε όλους. Γιατί μπορεί να το, μην το καταλαβαίνουν κιόλας.
2: Ναι, μπορεί, πολλοί θα σας πούνε έξω, μα τι κάνετε, δηλαδή τι είναι αυτό που κάνετε. Ποιο είναι λοιπόν όλο το project, πώς θα φέρετε αυτό τον κόσμο που πραγματικά θα δουλεύει από την Καστοριά, τι θα τους παρέχετε στο χώρο που φτιάχνετε, για να μπορεί να είναι η παραμονή τους και αξιοπρεπής και να κάνουν και τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Έτσι.
1: Okay, how we will bring the people, the clients, or the digital nomads or the co-workers here to work from the space and the services, our services?
0: I mean, of course, there is a little bit of marketing, but the most important thing is to have a space where people can actually work from. If you have that, some people will start finding Kastoria, and then it will be, you know, the reputation will grow, and therefore a lot of people will also be aware of it. It's about making awareness for people that there is a place to Kastoria. If you come here, you can work and you can also enjoy the city and the nature.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι πρέπει να υπάρχει ένας χώρος για να έρθει ο ψηφιακός, ο digital nomad ή οποιοδήποτε για εργασία. Αν δεν υπάρχει σε μια περιοχή μια τέτοια επιχείρηση, δεν είναι πόλος έλξης η περιοχή αυτή. Άρα ήδη δημιουργείται η ευκαιρία και η δυνατότητα, έτσι, να επισκεφτούν την πόλη μας κάποια άτομα, είτε για μακροπρόθεσμα, είτε για βραχυπρόθεσμα, είτε για 2-3 μέρες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πλέον οι συνθήκες εργασίας έχουν αλλάξει. Δεν είναι όπως το παρελθόν. Όλοι μας σίγουρα θα έχουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα δουλεύει εξ αποστάσεως. Σίγουρα θα γνωρίζουμε. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι περιορίζονται μέσα στο χώρο εργασίας ή μέσα σε ένα δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Ή μέσα σε ένα καφέ με...
2: Δεν μπορούν να συγκεντρωθούν.
1: Ναι. Εμείς έχουμε να τους δώσουμε τον κατάλληλο χώρο με τις κατάλληλες συνθήκες.
2: Και υποδομές, φαντάζομαι, υποδομές, που είναι πάντοτε το ίντερνετ, το γρήγορο ίσως.
1: Το πιο γρήγορο ίντερνετ που μπορεί να δώσει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα.
2: Μας, ναι.
1: Το πιο γρήγορο ίντερνετ. Θα έχουν ένα meeting room, θα έχουν ένα conference room, θα μπορούν να απομονωθούν αν θέλουν μια ομάδα ανθρώπων. Θα υπάρχει μια εργονομική κατάσταση γραφείων, να μπορούν να δουλέψουν όμορφα. Αλλά όλα αυτά πλαισιώνονται όχι σε ένα αυστηρό επαγγελματικό χώρο, την έννοια του γραφείου, να πούμε. Αλλά να δώσουμε σημασία στο ότι θα είναι καλέσθητο, θα είναι χαλαρό, όμορφο και δημιουργικό για εργασία.
2: Οι ψηφιακοί νομάδες, εκτός αν θέλει κάτι να προσθέσει η Κωνσταντίνα, αλλά οι ψηφιακοί νομάδες, πόσους μάλλον μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ταυτόχρονα και ποιος είναι ο συνηθισμένος χώρος που μπορεί να έρχονται στην περιοχή μας για να μείνουν και να δουλεύουν. Μπορεί να είναι ένας μικρός χρόνος, μπορεί να είναι ένας πολύ μεγαλύτερος χρόνος. Εξαρτάται βέβαια από τους ίδιους ή τη φύση της δουλειάς τους.
3: Να απαντήσω λίγα και Χρήστο σε όλο το θέμα, το οποίο θέτεις. Οι ψηφιακοί νομάδες, γιατί το θέσαμε και στην πρώτη συνέντευξη που είχαμε με τον Μάρκους εδώ, είναι ένα τεράστιο project. Ένα πολύ μεγάλο project το οποίο το
2: ούτε μπορούμε να το φανταστούμε τι κόσμος μπορεί να έρθει.
3: Λοιπόν, οι ψηφιακοί νομάδες, να δώσουμε λιγάκι στον κόσμο να καταλάβουν ακριβώς τι είναι αυτός ο ψηφιακός νομάς και γιατί ονομάζεται έτσι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τους δίνεται η δυνατότητα μέσα από την εργασία τους να μην διεκπεραιώνουν την εργασία τους εντός του γραφείου τους, αλλά μπορούν να κάνουν remote working. Τι εννοούμε με την έννοια του remote working? Να διεκπεραιώνουν τις εργασίες και αυτό το οποίο έχουν να κάνουν με έναν υπολογιστή και να μπουν στη διαδικασία να έχουν, δηλαδή, να δουλεύουν με έναν υπολογιστή. Οι ψηφιακοί νομάδες βασίζονται στο γεγονός ότι δεν θέλουμε να είμαστε κλεισμένοι μέσα σε ένα χώρο και σε ένα γραφείο, άρα επιλέγουμε, και αυτό το οποίο λέω ισχύει, δηλαδή επιλέγουν χώρους

0: και τόπους και μέρη σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή μόνο τοπικό το project. Το project είναι ένα ελλαδικό project, είναι project της Ελλάδος, θα έλεγα. Ότι επιλέγουν δηλαδή συγκεκριμένα μέρη στα οποία μπορούν να συνδυάσουν τις υποδομές, τις ψηφιακές υποδομές, γρήγορο ίντερνετ, γιατί όπως είναι κατανοητό δεν μπορούμε να δουλέψουν αν δεν υπάρχει γρήγορο ίντερνετ. Να υπάρχουν οι χώροι, όπως αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν τα παιδιά, και οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν είναι μόνο τα παιδιά πλέον που θα δραστηριοποιηθούν σε αυτό το χώρο, υπάρχουν και άλλοι να κάνουν τις σκέψεις, υπάρχουν και άλλοι επιχειρηματίες
1: που θα το δούμε και στην πορεία
0: να δραστηριοποιηθούν. Ναι. Δίνω δηλαδή όλο το πλέγμα το οποίο υπάρχει και όλο το φάσμα, και φυσικά είναι κάτι το οποίο τόνισε πάρα πολύ και ο Μάρκους, ότι είναι επίσης και θέμα και marketing. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από μια μεμονωμένη επιχείρηση να φέρει πάρα πολύ κόσμο στην Καστοριά, εάν δεν εμπλακούν οι φορείς οι οποίοι πρέπει για να κάνουν αυτό το οποίο λέμε πολύ απλά προώθηση του προϊόντος και προώθηση του project. Άρα, μέσα από τη συγκεκριμένη προώθηση στην οποία θα πρέπει να εμπλακούν οι φορείς, σε συνεργασία και με τους επιχειρηματίες, θα πρέπει να δούμε πόσο αυτό θα πάρει μορφή και θα πάρει, θα έλεγα, και έκταση, θα πάρει και φήμη, και η φήμη μετά είναι πολλαπλασιαστική mm-hmm. για έναν τόπο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν έρθουν οι 5-10 άτομα, αν καταφέρουν δηλαδή τα παιδιά και φέρουν τα 5-10
1: πρώτα 5-10 άτομα,
0: τα οποία να είναι στο χώρο,
1: τα 10 θα γίνουν.
0: Τα 10 θα αυτόματα θα γίνουν και 20, γιατί
1: και 30 και 50 και 100.
0: Άρα, αυτό ναι. το οποίο κάνουν είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί θέτουν ένα θεμέλιο. Το ότι θέτουν οι επιχειρηματίες και οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες θεμέλια σε μια πόλη για να δημιουργήσει κάτι τόσο μεγαλόπνο, προφανέστατα είναι κάτι το οποίο, και τώρα μιλάω ως εκπρόσωπος φορέων κυρίως, θα το αγκαλιάσουμε όλοι οι φορείς, και εμείς είμαστε εδώ ως φορείς και ως δήμος και ως
1: επιμελητήριο,
0: με τη διπλή μου ιδιότητα, για να στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες. Και αυτές οι προσπάθειες θα πρέπει να στηριχθούν και από όλους τους Καστοριανούς πολίτες. Και τι εννοώ? Γιατί το τουριστικό προϊόν μιας πόλης, το έχω πει νομίζω πάλι στη δική μας εδώ συνέντευξη, δεν είναι μόνο τι κάνει κάποιος μεμονωμένα. Είναι πώς θα συμπεριφερθούμε σε αυτούς οι οποίοι θα έρθουν να ζήσουν σε αυτή την πόλη. Είναι τι παροχές θα τους δώσουμε από άποψη εστίασης, από άποψη διασκέδασης σε αυτή την πόλη. Νομίζω ότι η πόλη μας έχει αυτές τις παροχές. Δηλαδή, σε συνδυασμό επίσης με... Είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία μπορεί να δημιουργήσει παράπλευρες επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να ανθίσουν μέσα από όλο αυτό το κόνσεπτ.
1: Να ρωτήσουμε λοιπόν τον Μάρκους και τον Γιάννη. Πώς τους 5 θα τους κάνουμε 10, τους 10 20, τους 20 40 και τους 40 80 και ούτω καθεξής?
2: Με το κατάλληλο marketing, όπως αναφερθήκαμε και προηγουμένως.
1: Στη βοήθεια των φορέων τοπικών πιστεύετε είναι χρήσιμο?
2: Βέβαια, και από ό,τι συνειδητοποιώ σήμερα και εδώ πέρα, και νιώθω πολύ χαρούμενος ότι υπάρχει αυτή η θετική διάθεση για βοήθεια, συνεργασία.
1: Ίσως να το ψάχναμε για πολλά χρόνια, αλλά δεν ξέρουμε πώς γίνεται. Δηλαδή, εσείς
2: ξέρεις
1: τώρα
2: τι γίνεται. Καμιά φορά, Χρήστο, οι ευκαιρίες είναι μέσα στα μάτια μας μπροστά. Αλλά τις αγνοούμε ή δεν έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κενό, και νομίζω ότι ήδη ξεκινάνε προσπάθειες και από το Δήμο και από εμάς.
1: Άρα πάμε λοιπόν να ρωτήσουμε τον Μάρκο, ναι, και εσένα, βέβαια, Γιάννη. Ναι. Πώς θα τους κάνουμε τους 5-10, τους 10-20, τους 20-40 και τους 40-80? Και πόσο καιρό πιστεύετε ότι θα μπορούν να είναι εδώ στην Καστοριά οι ψηφιακοί ομάδες, ποιος είναι ο μέσος χρόνος που μπορεί να καθίσουν, και αν υπάρχει περίπτωση να δούμε ανθρώπους να κάθονται και για πάντα εδώ? Όπως έγινε με τον Μάρκο τώρα, παραδείγματος χάρη. Γιατί νομίζω ότι ο Μάρκο μάλλον θα είναι για πάντα εδώ.
2: Okay. Is there a possibility to bring here a lot of co-workers and digital nomads in Castoria? And do you think that can Castoria support this kind of project and to increase, I mean, the number of these co-workers?
3: No, of course. If not, I would not have done this project.
2: How will you do that? Do you think that How many times? Years, months?
3: It's different per person. I think the biggest opportunity is for people who maybe will stay a couple of weeks, 2 or 3 weeks. probably it will be hard to find people who will maybe stay for years, but of course there will be some people like me that want to stay long term as well. But the biggest area is people staying for a few weeks here and then go on.
2: Το πιο πιθανό είναι αυτό για μερικές εβδομάδες, να μπορούν να φιλοξενείται, να φιλοξενεί η πόλη και ο χώρος κάποια άτομα. Εξαρτάται όμως, δηλαδή το πόσο καιρό θα μείνουν, εξαρτάται που θέλεις να στοχεύσεις. Δηλαδή σε τι κατηγορία πελατών, εργαζόμενων, να το πω έτσι, co-workers, digital nomads. Γιατί για παράδειγμα, αν έρθει μια επιχείρηση για ένα Σαββατοκύριακο να κάνει ένα event, να επικεντρωθεί για μια teamwork κατάσταση η οποία θα μπορέσει να δημιουργήσει κάτι ή να ενημερώσει για κάποιο θέμα η εταιρεία, για πάρα από τη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα για παράδειγμα, αυτό θα μπορεί να γίνει για μια Παρασκευή και ένα Σάββατο. Αν όμως μιλάμε για κάποιον άλλος ο οποίος επιθυμεί να έρθει με το παιδί του, ο οποίος έχει την επιχείρησή του και την κουβαλάει μαζί το που πηγαίνει, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι εργαζόμενοι που αναζητούν την επιλογή της φύσης και της εργασίας, θέλουν μια πιο calm, πιο ήρεμη διάθεση. Αυτό που ξεκίνησε και από την αρχή, δηλαδή έχει αλλάξει η φύση πλέον της εργασίας. Όλοι τη σκεφτόμαστε μια καταναγκαστική εργασία και ότι η εργασία μας είναι δουλεία, να το πω έτσι. Όχι.
1: Έτσι η εργασία γίνεται και πιο δημιουργική, νομίζω. Ακριβώς. Και πιστεύω. Παρά καταναγκασμός ότι όχι και σήμερα θα πάω στη δουλειά. Ακριβώς. Είναι άλλο πράγμα. Όχι, και άλλη ακριβώς. Απόδοση, φαντάζομαι, στην εργασία, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς έτσι.
1: Έχετε ήδη την πρώτη μαγιά, τους πρώτους ανθρώπους που λένε και σας λένε, Μάρκος και Γιάννη, πότε τελειώνετε να έρθουμε?
2: Yes, we have already some of them that are waiting for
1: Greece,
2: for us to open the place.
1: Ναι. Από την Ελλάδα ή και από το εξωτερικό?
2: Από εδώ, Ελλάδα.
1: Από εδώ, Ελλάδα. Πρέπει να σας πω ότι έχω και έναν φίλο που ήδη ενδιαφέρεται. Θα σας πάρει τηλέφωνο στο διάλειμμα τώρα. Μου δώσει το Γιάννη το τηλέφωνό σου για να το στείλουμε στον φίλο τον Αριστοτέλη.
2: Φυσικά.
1: Έχουμε ήδη λοιπόν τους πρώτους.
2: Υπάρχουν, ναι, αλλά το πλάνο μας είναι να έχουμε γενικά σχέδια αρκετά, τα οποία περιμένουμε λιγάκι να περάσει ο χρόνος να τα υλοποιήσουμε.
1: Ο χώρος σας είναι σχεδόν έτοιμος? Πότε θα
2: είναι
1: είστε
2: σχεδόν έτοιμος? I think.
3: Ένα-δύο εβδομάδες.
1: Ναι. Α, τόσο κοντά θα είμαστε λοιπόν για να μπορέσετε να λειτουργήσετε. Είναι μεγάλος ο χώρος, γιατί φαντάζομαι θα είναι μάλλον και λίγο μεγάλος ο χώρος.
2: Δεν είναι τόσο μεγάλος, γιατί δεν έχουμε δηλαδή το σκεπτικό του αυστηρού πλαισίου εργασίας μιας εταιρείας, για παράδειγμα, πολλά γραφεία. Είναι γύρω στα 85 τετραγωνικά μέτρα, 85 τετραγωνικά μέτρα. Θα μπορεί να εξυπηρετεί, έτσι να πούμε τώρα, γύρω στα 16 άτομα, 16 άτομα σίγουρα. Ταυτόχρονα υπάρχει ένα conference room, η πιο γρήγορη δυνατή ταχύτητα αυτή τη στιγμή στην Καστοριά που μπορεί να δώσει. Εξυπηρετείται ταυτόχρονα με το καφέ του, αν θέλει να πάει να σερβιριστεί κάτι. Έχει ειδικό χώρο αναψυχής, έχει χώρο στο οποίο μπορεί να δουλέψει, αλλά ξέρετε, πιο χαλαρή δουλειά με emails, κάποιο χαλαρό email ή να γράψει μια σύνταξη κάτι. Πολύ, έχει μια περιοχή δηλαδή ο χώρος που μπορεί να τον εκμεταλλευτεί έτσι για πιο χαλαρή εργασία. Υπάρχει μέσα ένας χώρος ο οποίος θα μπορεί να αναπαυθεί με ένα καφεδάκι, να πιει, να συζητήσει με κάποια άτομα. Και υπάρχει και βέβαια το section, το μέρος του μαγαζιού, το οποίο θα μπορεί αυστηρά, αν θέλει, να εργαστεί σε πλαίσια πιο επαγγελματικά.
1: Θα πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα για τις διαφημίσεις.
2: Βεβαίως.
1: Και σε 5 λεπτάκια να συνεχίσουμε, γιατί είναι τόσο ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση.
2: Να είστε καλά.
1: Που νομίζω ότι στην Καστοριά μπορεί να ανοίξει μια άλλου είδους εποχή. Και δεν ξέρω, έχω μια απορία, θα μας τη λύσετε μετά το διάλειμμα.
2: Βεβαίως.
1: Αν κάπου αλλού στην Ελλάδα υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
2: Ναι, ναι, και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό, γιατί θα ήθελα και εγώ, θα θέλαμε να αναφερθούμε.
1: Να το δούμε αυτό. Λίγο αυτό το πράγμα. Και βέβαια σε σχέση με αυτό που θα πάει να κάνει και φιλοδοξεί ο Δήμος, την Τεχνόπολη δηλαδή, πόσο μπορεί και αυτό να βοηθήσει την όλη κατάσταση πάνω αυτό που πάμε να στήσουμε. Okay.
2: Okay. Ναι.
1: Πάμε διαφημιστικό και σε λίγο επιστρέφουμε με τα παιδιά για την ενδιαφέρουσα συνέχεια. Να ρίξουμε πρώτα μια ματιά στην σημερινή μας θερμοκρασία.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Αυτή την ώρα το θερμόμετρο μας εδώ στην Καλλιθέα δείχνει 22 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
4: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες ανθρώπινες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ταουβίν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
4: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
4: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
4: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
4: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
1: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου. Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
4: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
7: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
6: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
7: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
6: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
7: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
8: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
9: Ραδιοφωνική Αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
10: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
11: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
10: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
11: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
11: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
4: Μένουμε
12: σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
14: Antennes FM 93,6.
1: Εδώ και στην επιστροφή μας με την 316, η εταιρεία που ασχολείται και με το εξοικονομώ, με την αντιχαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιέργειες, φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα, zero fading in net billing, αλλά και μετά αγροτικά φωτοβολταϊκά. Είμαστε μαζί και για τα θερμοκήπια. Αν κάτι από αυτά που ακούσατε είναι στα άμεσα σχέδιά σας, τότε είστε στο σωστό μέρος. 316, Γιώργος Αναστασιάδης και όλη δυνατή του ομάδα στην Κολοκοτρώνη 4Β. Τεχνογνωσία, αξιοπιστία και κοινοτομία. Χτίζουμε μαζί μας το μέλλον σας σήμερα. 6, 9, 55, 6, 77 και 8, 8, 8. Για κάθε επικοινωνία με την 316. Να πάντα μαζί μας είναι και Άρτο Ζαχαροπλαστία Ιφαντίδη σε κάθε γιορτή, με κάθε ευκαιρία. Είμαστε μαζί.

0: Πάμε λοιπόν και οι φαντίδες για το γλυκάκι μας, για τα αλμυρά μας, για τις μπουκίτσες μας, για τα δώρα μας, για τα πάντα μας. Πάμε λοιπόν Αθανασίου 242, γιατί εκεί δίνουμε ραντεβού όλη η Καστοριά. Μέρα νύχτα δεν κλείνουμε ποτέ. Είμαστε και Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρου 35, η βάση μας καλημέρα Χιλιόδεντρο. Και εδώ εμείς συνεχίζουμε την ωραία μας συζήτηση με τον αγαπημένο μας Μάρκους, με τον Γιάννη τον Νοτζιόρο. Η Κωνσταντίνα μας, επειδή έτυχε κάτι πολύ εκτακτό, έπρεπε να φύγει και θα ξανάρθει για να πούμε, γιατί έχουμε και εμείς τα δικά μας με την Κωνσταντίνα, συζητήσουμε και άλλα θέματα. Θα τα πούμε αργότερα μετά τα παιδιά. Πάμε λοιπόν, Γιάννη και Μάρκους, να ξεκινήσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Πού αλλού υπάρχει ένα αντίστοιχο εγχείρημα και με τι αποτελέσματα μέχρι τώρα? Και αν έχετε μιλήσει με εκείνους τους ανθρώπους που το διαχειρίζονται.
1: If we ever be in touch, in contact with other places like ours around Greece, you know, similar spaces.
2: I mean, I have been working from many different places, also in Greece, like similar places. And for sure, now when we're starting, we will contact them, get in touch, try to cooperate with them.
3: Θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε. Υπάρχουν σίγουρα και άλλα δηλαδή τέτοιοι χώροι εργασίας. Mm-hmm. Το γνωρίζει πολύ καλά ο Μάρκος, διότι έχει επισκεφτεί πολλά από αυτά στην Ελλάδα. You know exactly where the cities that
2: have already? Φυσικά, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Γιάννηνα και also Ohrid, όχι Ελλάδα, but in Ohrid, Bitola.
3: Αυτό, ναι, αυτό θα πρέπει να το, να το σκεφτούμε πολύ καλά. Δηλαδή, ότι στην Ohrida,
0: ναι,
3: ότι υπάρχουν ήδη τρεις τέτοιοι χώροι στην Ohrida, έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ δίπλα μας. Πολύ δίπλα μας
3: και είναι πολύ σημαντικό. Άρα, γιατί όχι και εμείς.
0: Για να το δούμε τώρα.
3: Ναι.
0: Ας το ολοκληρώσει ο Μάρκος.
3: Continue, Μάρκος. Are you finished?
2: Ναι,
3: okay. Είμαστε okay, ναι.
0: Είμαστε okay, μπορούμε να πάμε και στα υπόλοιπα. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί φαντάζομαι ότι ακόμη και στην Καστοριά θα χρειαστεί να εξηγείτε συνεχώς τι είναι αυτό που κάνετε. Φαντάζομαι ότι και εκεί που νοικιάσατε σας ρώτησαν τι θα είναι αυτό και πώς να τους εξηγήσετε και τι τους είπατε.
3: Αυτό είναι
0: είναι ένα από τα πρώτα που πρέπει να ξεπεράσουμε εδώ, να καταλάβουμε και όλοι μας τι θα γίνει εδώ.
3: Ναι, σίγουρα. Υπήρχε μια δυσκολία στην κατανόηση δηλαδή του project αυτού, να εξηγήσουμε δηλαδή ποια είναι η σημασία και το τι ακριβώς θα κάνουμε. Αλλά εντάξει, προσπαθούμε, δηλαδή εξαρτάται με ποιον έχουμε να κάνουμε, να εξηγούμε ότι απλά πρόκειται να ανοίξει ένα γραφείο. Άλλες φορές όμως δίνουμε λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση δραστηριότητας, ότι είναι εξ αποστάσεως εργασία. Αυτό το εξ αποστάσεως εργασία νομίζω διευκολύνει λιγάκι την κατάσταση. To work in a distance out of your office. That's how I'm explained. So, ναι.
0: Τώρα θέλω να μου πείτε λίγο ακριβώς σε ένα βάθος χρόνου πού το σκέφτεστε να φτάσει όλο αυτό το εγχείρημα. Αν μπορείτε να υπολογίσετε δηλαδή, το ξεκινάμε με τους πρώτους που θα έρθουν στο κέντρο, πού μπορεί να φτάσει όμως όλο αυτό? Έχετε σκεφτεί ποιο μπορεί να είναι το ταβάνι του? Και με όλα τα ωφέλη που μπορεί να έχουμε και εμείς σαν περιοχή από τη δική σας δραστηριότητα, έτσι.
3: Ωφέλη σίγουρα θα έρχεται εδώ. Ωφέλη σίγουρα θα υπάρξουν, διότι ενδεχομένως θέλουμε να κάνουμε και συνεργασίες, έτσι, δηλαδή θα αποφεληθούν εστιατόρια, ξενοδοχεία.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, θα εμπλακούν όλοι σε αυτή την ιστορία.
3: Πολλοί από αυτούς θα αποφεληθούν από αυτό. It's positive for all the businesses. This space, so μπορούμε δηλαδή να έρθουμε και στη συνεργασία και να προσελκύσουμε ακόμα και τουρισμό.
0: Ουσιαστικά να έχετε σαν ένα πακέτο ακόμη και το μίσθωμα για το χώρο σας, το φαγητό ή το ξενοδοχείο, τη διαμονή. Μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και εκεί, σε τέτοια επίπεδα συνεργασίας.
1: We should do offers for staying here or for in Airbnb.
2: For sure. That's you know, the next step to offer packages for people come to Castoria, they can work, they have finished an accommodation and also activities, you know, whatever you can do here, hiking, adventures on the lake,
3: ναι.
2: Eating good food.
3: Ναι, αυτό είναι μια σκέψη, είναι το επόμενο βήμα. Είναι βέβαια το
0: επόμενο. Εγώ αν ήμουν στη θέση ενός τέτοιου ανθρώπου θα ήθελα πηγαίνοντας στην Καστοριά να μου έχετε το μέρος που θα δουλεύω, το μέρος που θα κοιμάμαι και το μέρος που θα τρώω.
3: Βέβαια, και όλα αυτά μπορούμε να τα...
0: Δεν θα ήταν ωραίο. Ναι, με ένα τηλέφωνο.
3: Να διευκολύνουμε βέβαια εσένα που ενδιαφέρεσαι για κάτι τέτοιο, ώστε να πας στο κατάλληλο μέρος για να μείνεις, στο κατάλληλο μέρος για να εργαστείς και στο κατάλληλο μέρος για να κάνεις την άθλησή σου, για παράδειγμα, ή την εξωτερική σου άσκηση, οτιδήποτε επιθυμείς.
0: Θα ήταν ένα πολύ ωραίο πακέτο.
3: Είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Άρα λοιπόν είναι μια δουλειά όπως την ξεκινάτε, που δεν είναι.
3: Let's say what Marcus wants to say now.
2: Also, it's also a good opportunity for companies when they are going on conferences together with a small team to go to Castoria, work from here and also experience.
3: Ναι, μην το ξεχνάμε ότι είναι μια φοβερή δυνατότητα και για εταιρείες και επιχειρήσεις που θέλουν να εργαστούν εκτός της έδρας τους, όπως Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Γιατί το αναφέραμε και πριν, αλλά είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι πολύ της εποχής σήμερα το να διαλέγουν ένα συγκεκριμένο προορισμό για εργασία για δύο μέρες, ώστε να αναπτύξουν μια ιδέα ή να πληροφορήσουν την ομάδα τους για κάποιο συγκεκριμένο, ξέρω, μια αλλαγή ή οτιδήποτε που έχουν να κάνουν. Μια διαφημιστική εταιρεία, μια τράπεζα, μια επιχείρηση, δεν ξέρω κι εγώ, οποιοδήποτε.
0: Να διευκρινίσω αυτό το σημείο για να μην γίνει κάποια παρεξήγηση, ότι άλλο πράγμα εσείς και άλλο πράγμα η Τεχνόπολης που σχεδιάζει ο Δήμος. Θα δούμε ποια μορφή θα πάρει εκεί. Δεν την ξέρουμε ακόμα. Ξέρουμε περίπου σε ποιο κτίριο θα είναι, τι περίπου θα έχει μέσα, αλλά ακόμα είμαστε στην πολύ πολύ αρχή. Είναι άλλο πράγμα η κίνηση των παιδιών, η οποία πώς θα ονομάζεται? Δεν είπαμε το όνομα της επιχείρησης.
3: Okay. Είναι και η πρώτη φορά που το λέμε και δημόσια κιόλας. The name of the business.
0: The name of the business
3: the name
0: is...
3: of our business is...
2: M97.
3: M97.
2: Μητροπόλιος 97.
0: Α, λόγω της οδού και του αριθμού.
3: 97 είναι M97.
0: Άρα λοιπόν από τον δρόμο της Μητροπόλεως παίρνετε το Μη που είναι η Μητροπόλεως και το 97 που είναι ο αριθμός.
3: Βέβαια, βέβαια. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Έτσι θα λέγεται. Μη 97.
3: M97, ναι.
0: Τέλειο, τέλειο. Υπολογίζετε πολύ στις καλές κριτικές, γιατί φαντάζομαι ότι όπως σε κάθε δουλειά για να έρθουν και οι επόμενοι με μια πώς να το πω, περισσότερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση ότι πάνε σε ένα μέρος που θα βρουν τα πάντα και είναι ωραίο αυτό, ότι εγώ θα γράψω μια καλή κριτική, θα πω 5 καλά λόγια. Υπολογίζετε σε αυτό από τους πρώτους που θα έρθουν για να πολλαπλασιάσετε τον κόσμο που θα έρχεται εδώ?
3: Are really important reviews in Google, for example, for us a new business. What do you think? Are important reviews from people that are visiting the place?
2: Yeah, of course, everything is important in the beginning. You know, every review is perfect, and it's how you start a business to grow it.
3: Είναι πολύ σημαντικό πλέον στις μέρες μας σε όλες οι κριτικές για μια καλή και θετική πορεία μιας επιχείρησης, αλλά μην ξεχνάμε ότι εφόσον εκτίθεσαι, δηλαδή όλη η επιχείρηση πλέον εκτίθενται στο κοινό, στο δημόσιο, μέσα από το ίντερνετ, μην ξεχνάμε ότι πάντα θα υπάρχουν και οι κριτικές οι οποίες θα είναι αρνητικές. Έτσι, τώρα μην...
0: Θέλω να ξεκινάμε αρνητικά όμως τη σκέψη.
3: Όχι,
0: θέλω να
3: βέβαια,
0: είμαστε
3: όχι, βέβαια, όχι,
0: από
3: βέβαια.
0: Την αρχή με θετική
3: όχι,
0: σκέψη.
3: Βέβαια.
0: Γιατί
3: υπολογίζουμε
0: δεν θα κάνουμε ποτέ τίποτα.
3: Έτσι ακριβώς. Αλλά υπολογίζουμε φυσικά. Υπολογίζουμε.
0: Είναι ένας παράγοντας που θα βοηθήσει.
3: Και μπορεί να βοηθήσει, βέβαια.
0: Η Καστοριά, επειδή ακούσαμε και κάποια νωρίτερα πράγματα από την Κωνσταντίνα, ότι ό,τι θελήσετε θα είμαστε δίπλα σας και τα λοιπά, ή το οι φορείς πρέπει να βοηθήσουν την κατάσταση. Το έχετε νιώσει μέχρι στιγμής ή πιστεύετε ότι πράγματι μπορεί να έχετε μια τέτοια βοήθεια από όλη την Καστοριά και με ποιο τρόπο?
3: Do you think that can we have help from the city here for the, for the mayor,
0: από το Δήμο, από το Επιμελητήριο, από την Ομαρχία, από γενικά, από τις τοπικές αρχές?
2: Φυσικά, I think all kind of collaborations in such a small city is important, and if we can do something together, of course, that's great. You know, marketing activities, whatever we can do to make Omonia Square amazing.
3: Να κάνουμε την πλατεία της Ομονίας καταπληκτική.
0: Ναι, πρέπει να πούμε, ο Μάρκος το γνωρίζει γιατί είναι αρκετά χρόνια, ότι στα παλιότερα χρόνια, στη δεκαετία του 80, ο δρόμος της Μητροπόλεως ήταν στο απόγειό της, ήταν ό,τι καλύτερο είχαμε στην Καστοριά και από πλευρά ζωής, ζωντάνιας, δραστηριότητας επιχειρηματικής, μαγαζιά, κλαμπς και τα λοιπά. Ναι. Στην πορεία αυτά χάθηκαν και σε πολλών το μυαλό είναι ακόμη πώς θα ξαναγίνει η Μητροπόλεως ένας δρόμος, ίσως όχι όπως παλιά, αλλά τουλάχιστον να ξαναπάρει τη ζωή που ανήκει στη Μητροπόλεως, στο παραδοσιακό κέντρο αυτής της περιοχής.
3: Ναι, νομίζω ότι όλοι το επιθυμούν. Αυτό οι παλιοί, ναι. Δηλαδή και όλες και εμείς που τη ζήσαμε την πόλη, γιατί και εγώ την έζησα τη Μητροπόλεως στα πολύ ζωντανά της. Θα επιθυμώ κι εγώ να
0: πάρει ξαναδείτε
3: μια
0: μορφή έτσι.
3: Έτσι, ναι, ακριβώς. Ναι. Παρόμοια.
0: Άρα λοιπόν είναι μια δραστηριότητα στην Μητροπόλεως που πραγματικά μπορεί να δώσει ξανά.
3: Και φυσικά είμαστε, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως, φυσικά είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες με το Δήμο ή με οποιοδήποτε φορέα επιθυμεί.
0: Έχετε μιλήσει με κάποιον από αυτούς μέχρι σήμερα, δηλαδή σας έχουν πλησιάσει άνθρωποι να σας πούν τι κάνετε εδώ, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς, είμαι ο τάδε από το Δήμο, είμαι ο τάδε από την Ομαρχία, είμαι τάδε κτλ. Από το Επιμελητήριο φαντάζομαι ότι είχατε μια έτσι αλλιώς επαφή.
1: Have you ever did a conversation with someone here? For collaboration from the city, probably?
2: I mean, I had a good discussion about my ideas more than a year ago together, and it was a very good discussion. And
1: with who? You made a conversation
2: yeah,
1: with
2: the
1: city?
2: Yeah, we had a discussion.
1: Okay, no, okay. No. Είχε μια συζήτηση πριν ένα μισό χρόνο σχετικά με τις ιδέες εκφραστητές. Mm-hmm. Εξέφρασε τις ιδέες του και απλά αυτό, μέχρι εκεί έμεινε.
0: Δεν είχαμε κάποια συνέχεια.
1: Όχι.
0: Mm-hmm. Σκοπεύετε και σαν δίδυμο πια, γιατί έτσι θα λειτουργείτε νομίζω έτσι,
1: ναι.
0: Σαν δίδυμο.
1: Συνεργάτες είστε
0: αυτό που λέγαμε παλιά, συνέτεροι, έτσι, συνέτεροι.
1: Συνεργάτες θα το πω.
0: Θέλετε να το πείτε καλύτερα, είναι καλύτερη λέξη συνεργάτες. Ναι. Θέλετε να το επαναλάβετε, θέλετε να έρθετε σε επαφή με ανθρώπους σήμερα ή πιστεύετε ότι στα πρώτα σας βήματα θα τα κάνετε μόνοι σας, θα τολμήσετε, θα ψάξετε και θα φέρετε τους πρώτους ανθρώπους εδώ.
1: If we want to repeat a conversation again with us,
0: τώρα
1: with some
0: που φτάνετε κιόλας στο τέλος, που
1: just
0: φτάνετε
1: before the end of
0: στην αρχή της επαγγελματικής αυτής της.
1: Is it necessary here at this point to do a conversation again?
2: I'm always happy to have a conversation with anyone that wants to make Castoria great.
1: Είναι πάντα ανοιχτό σε συζητήσεις και
0: θα κάνετε ομίλια. Και εγγένεια, θα καλέσετε κόσμο.
1: Φυσικά θα κάνουμε.
0: Θα κάνετε κανονικά
1: εγγένεια. Opening day, we will certainly have an opening day soon.
0: Open day θα μας ενημερώσετε βέβαια γι' αυτό για να το προβάλλουμε και εμείς από την εκπομπή και να είμαστε και εμείς εκεί να το δούμε όλο αυτό από κοντά.
1: Φυσικά.
0: Ήταν να το πούμε και αυτό... πιο εύκολο να προσεγγίσετε ή προσεγγίζετε μέχρι στιγμής πιο εύκολα τον Έλληνα ψηφιακό όνομα ή τον ψηφιακό όνομα που μπορεί να έρθει από το εξωτερικό που μπορεί να είναι πιο εξοικειωμένος ίσως ακόμη και με αυτό που ουσιαστικά του προσφέρετε.
1: If it's easier for us to bring someone from Europe or from Greece, what is more...
2: Can't say. I think it's 50-50. We can do both. I think there's different kind of groups.
1: Μπορούμε να κάνουμε και τα δύο. Είναι διαφορετικά είδη κατηγορίας ανθρώπων για εργασία. Επομένως, δεν έχουμε στοχεύσει. Σίγουρα υπάρχουν κάπου συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή. Εμάς μας ενδιαφέρει σίγουρα και η Ευρώπη.
0: Βλέπετε στην αρχή να είστε περισσότερο με τους Έλληνες.
1: Περισσότερο με τους Έλληνες στην αρχή. Μας ενδιαφέρει πολύ η Θεσσαλονίκη.
0: Πολύ Θεσσαλονίκη.
1: Μας ενδιαφέρει πολύ η Θεσσαλονίκη. Μας ενδιαφέρει και η Καστοριά ακόμα. Γιατί εγώ γνωρίζετε, πρέπει να το μάθετε και αυτό. Δηλαδή, δούλευα, εργαζόμουν για κάποια περίοδο μέσα από το χώρο εργασίας, μέσα από το σπίτι μου. Mm-hmm. Δηλαδή, είχα κάνει το σπίτι χώρο εργασίας και συνειδητοποίησα πόσο δύσκολο είναι αυτό. Όταν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις την
0: άρα
1: προσωπική
0: σου. Άρα και εσύ, Γιάννη, από μια προσωπική ανάγκη σου γεννήθηκε αυτό, ε.
1: Βέβαια. Δεν ξεχωρίζεις το προσωπικό χώρο. Το χώρο δηλαδή που ζεις από τον επαγγελματικό σου χώρο. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα. Και έχω φίλους που ακόμα δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο μέσα από το γραφείο του σπιτιού τους και καταλαβαίνω και συνειδητοποιώ τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν. Δεν θέλω να αναφερθώ σε λεπτομέρειες, αλλά είναι σημαντικό να έχεις το χώρο εργασίας σου να τον ξεχωρίζεις από τον χώρο τον προσωπικό σου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αυτό ευελπιστούμε να κάνουμε εμείς, να προσφέρουμε χαρά και ευχαρίστηση στη δουλειά του καθενός,
0: και πολύ σημαντικό εκβάλληση. Να είσαι στη δουλειά με όρεξη και σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον που να καλύπτει τα στάνταρ που πρέπει να έχει κάποιος που δουλεύει με ευχαρίστηση. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, τι είπαν οι φίλοι σας όταν τους είπατε ότι θα κάνουμε και αυτό το εγχείρημα? Και οι φίλοι του Μάρκου στο εξωτερικό και βεβαίως και εδώ στην Καστοριά, γιατί έχει αποκτήσει πια φίλους. Και εσύ, Γιάννη, πώς το είδαν οι παρέες σας, οι οικογένειές σας κτλ.?
1: Let's talk now about how your friends, how the idea was for your friends from here, or maybe from Greece or from your friends from your Europe.
2: Most think I'm a little bit crazy, but also everyone says that Castoria is beautiful and that they think it's a great idea. So I'm very positive about this.
1: Okay, υπήρχε μια δόση τρέλα σε όλο το project, δηλαδή από τον κόσμο. Όταν περισσότερο ξέρεις, είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια δυσκολία στο να μπορείς να εξηγήσεις.
0: Ναι.
1: Το τι θέλεις να κάνεις.
0: Από εκεί ξεκινήσαμε και εμείς. Και η περισσότερη ώρα που συζητάμε είναι πώς θα εξηγήσουμε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τι κάνουμε.
1: Ακριβώς. Αλλά εντάξει, υπάρχουν δυνατότητες όταν βλέπουν ο κόσμος και οι πελάτες, ο κόσμος που θέλει να εργαστεί εξ αποστάσεως, όταν θα δει αυτή την πόλη, τότε θα καταλάβει ότι δεν είναι τρέλα η ιδέα αυτή. Mm-hmm. Ότι είναι ευχαρίστηση. Είναι η πόλη. Είναι η πόλη. Έχουμε την πιο όμορφη πόλη στην Ελλάδα. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε.
0: Και κάτι ακόμη. Έτσι, πριν κλείσουμε, γιατί συμπληρώνουμε για μια ώρα συζήτησης. Αισθάνεστε πρωτοπόροι στο εγχείρημα της Καστοριάς? Γιατί εκ των πραγμάτων είστε. Και αν πιστεύετε ότι αυτή σας η επιχειρηματική ιδέα όντως μπορεί να έχει συνεχιστές στην πορεία. Δηλαδή, αν στην πορεία των χρόνων δούμε και άλλα παιδιά που να αναπτύξουν μια αντίστοιχη δραστηριότητα.
1: Now, are you feeling unique about this project that you are, that we are going to create? Are you feeling unique as the first that you're doing something like that?
2: I mean, we are first in Castoria, so in that sense unique, but in general it's not the first co-working space, even in a small city.
1: Δεν είναι το πρώτο co-working space σε όλο τον κόσμο.
0: Αλλά είναι όμως στην Καστοριά.
1: Είναι στην Καστοριά, σίγουρα είναι μοναδικό για την Καστοριά, γιατί τοποθετούμε πλέον την Καστοριά στο χάρτη των ψηφιακών ομάδων. Και αυτό είναι πολύ
0: επισήμως
1: σημαντικό.
0: Πια, επισήμως πια.
1: Επισήμως, σε λίγο καιρό
0: σε
1: θα τοποθετήσουμε
0: μέρες.
1: Σε λίγες μέρες.
0: Γι' αυτό ρωτώ αν αισθάνεστε πρωτοπόροι για την Καστοριά.
1: Αισθανόμαστε χαρούμενοι για αυτό που κάνουμε.
0: Αυτό που
1: we are happy for that we are doing now.
2: So that's
0: αν μπορούσαν οι ακροατές μας να πάρουν λίγο το feeling από αυτή την εικόνα που είμαστε εδώ στο στούντιο, είναι αυτό ακριβώς. Βλέπω χαρούμενα πρόσωπα και χαρούμενα παιδιά απέναντι μου ουσιαστικά για αυτό που πάνε να κάνουν.
1: Είμαστε χαρούμενοι.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί να έχει και συνέχεια? Ας απαντήσουμε και σε αυτό το κομμάτι της ερώτησης. Δηλαδή, πιστεύετε ότι όταν προχωρήσετε κι εσείς και δούμε ότι αυτό το εγχείρημα πραγματικά έχει ανταπόκριση, έχει σε σημείο που ίσως να μην μπορείτε να καλύψετε πια και τις ανάγκες, βλέπετε ότι υπάρχει περιθώριο και για νέες επιχειρηματικές τέτοιες προσπάθειες στην Καστοριά και από άλλους ανθρώπους?
1: Πρέπει να το δοκιμάσουμε αυτό. Αυτό θα το δούμε σε λίγους μήνες.
0: Πορεία.
1: Σε λίγους μήνες,
0: σε λίγους μήνες θα το δούμε, έτσι.
1: Και φυσικά είναι... Όποιος επιθυμεί να κάνει, με μεγάλη ευχαρίστηση θα το δεχτούμε. Δηλαδή δεν βλέπουμε εμείς ανταγωνισμό σε αυτό.
0: Τέλεια.
1: Βλέπουμε συνεργασία και συζήτηση.
0: Εγώ
1: γιατί
0: θέλω...
1: είναι και για το καλό της πόλης.
0: Εγώ αυτό, γι' αυτό ακριβώς, γιατί πραγματικά είναι κάτι εντελώς καινούριο για το νομό Καστοριάς. Για πρώτη φορά η Καστοριά μπαίνει στον χάρτη των ψηφιακών ομάδων χάρη στα δύο αυτά παιδιά, στον Μάρκους και στον Γιάννη τον Τζιόρο, που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Για πρώτη φορά σε δύο εβδομάδες τα παιδιά ανοίγουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Θα χαρούμε να αφαιρθούμε μαζί τους, να δούμε και τους χώρους σας, γιατί φαντάζομαι ότι μάλλον δουλέψατε πάρα πολύ για να το φτιάξετε όπως τουλάχιστον το θέλατε. Και αφιερώστηκε πάρα πολλές ώρες και προσωπικές, φαντάζομαι, για να είστε εκεί και να τον διαμορφώνετε. Θέλω να μας καλέσετε.
1: Φυσικά θα σας καλέσουμε.
0: Και θέλω να σας ευχηθώ τα καλύτερα, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Πραγματικά να σας ευχηθώ τα καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Μάρκος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, επιστρέφουμε και εμείς θα πάμε για το διάλειμμα μας. Mm.

0: Παμπαμπα, εδώ είναι και το Ελενάκι μας. Να το δώσουμε λίγο το μικρόφωνο του να μας πει μια καλημέρα. Πώς τα είδες τα παιδιά, ρε Ελένα?
1: Λοιπόν, πολύ ωραία τα είδα τα παιδιά.
0: Δεν είναι ωραίοι?
1: Πολύ θετικά παιδιά είναι, οπότε πιστεύω ότι όλα θα τους πάνε καλά.
0: Η φωτογραφία τους την έχουμε ήδη στα social.
1: Ναι.
0: Από αύριο μάλλον και τη συζήτησή μας για να την ακούσετε όσοι δεν την ακούσατε.
1: Πολύ πάμε. Σωστά. Πού να πάμε, πού να
0: Φλόι,
1: πάμε.
0: Φλόι, θέλεις? Θες ανθοπολείο Φλόι.
1: Θέλω ανθοπολείο Φλόι και ευχαριστώ για άλλη μια φορά
0: παιδιά,
1: για τα λουλούδια και για το...
0: Και εγώ ευχαριστώ τα κορίτσια εκεί, γιατί η επιλογή του σήμερα ήδη το... Πώς λέγεται αυτό, Ελληνάκι, που έχουμε στο γραφείο τώρα?
1: Το λουλούδι.
0: Όχι τα λουλούδια, το...
1: Α, το κερί.
0: Το κερί,
1: μπράβο. Πες μου λίγο, χωρίς να το έχουμε ανάψει, δεν μυρίζει.
0: Τα παιδιά τους έκανε την εντύπωση έξω.
1: Δεν μοσχομυρίζει όλος ο τόπος, χωρίς να το έχεις κάψει. Λοιπόν, παιδιά,
0: ακριβώς,
1: λουλούδια
0: ακριβώς,
1: σήμερα
0: ακριβώς.
1: Είναι και μεγάλη γιορτή. Δεν υπάρχει, ξαναλέω, πιο ωραίος τρόπος να ευχηθείτε με ένα όμορφο λουλούδι. Και συνδυάστε το και με ένα από τα κεριά από Noble Senses. Σας λέω εγγυημένα ότι είναι ό,τι καλύτερο έχετε μυρίσει ποτέ και είναι, πώς να σας το πω, value for money τα λεφτά που θα δώσετε για αυτά τα κεριά. Μοσχομυρίζει όλο το σπίτι, πραγματικά ωραία. Λοιπόν, εκτός όμως από όλα αυτά, έχω να πω και πολύ καλά νέα σε εσάς που παντρεύεστε και βαφτίζετε αυτό το διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Και όσοι κλείσετε το στολισμό σας τώρα τον μήνα Μάιο που μιλάμε, για όλο το μήνα Μάιο ισχύει η προσφορά, είτε παντρεύεστε και βαφτίζετε φέτος το 2026, είτε του χρόνου το 2027, έχετε έκπτωση μείον 20% σε όλο το πακέτο του στολισμού. Όσοι κλείσετε το στολισμό σας τώρα τον Μάιο, είτε για φέτος είτε για του χρόνου, είτε για τη βάφτιση είτε για το γάμο, είτε αν τα κάνετε μαζί, έχετε μείον 20% έκπτωση. Και ξέρετε πόσο σημαντικό είναι σε αυτό το διάστημα που τα έξοδα τρέχουν να έχετε να εξοικονομήσετε από κάπου, έτσι ώστε να μπορέσετε να τα διαθέσετε ενδεχομένως αλλού. Ανθοπολείο Χλόι λοιπόν στην Αποδήμον Καστοριανών, δίπλα απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τελεφωνικά στο 2467-027-365. Δεν ξεχνάμε σήμερα τις Ελένες, τις Κωνσταντίνες, τους Κώστες, Κώστιδες.
0: Είχαμε την Κωνσταντίνα εδώ,
1: ναι.
0: Και μάλιστα την περιμέναμε, αλλά επειδή σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα,
1: σύν
0: της δουλειάς που έχει, νομίζω ότι με αυτά που θέλαμε να συζητήσουμε σήμερα για την Κωνσταντίνα, να τα πάμε από Δευτέρα.
1: Να τα πάμε από Δευτέρα,
0: να τα πάμε,
1: ναι,
0: από Δευτέρα, να έχουμε το χρόνο.
1: Βεβαίως.
0: Θα πάω διάλειμμα και αμέσως μετά τι έχουμε όμως, Έλενα?
1: Λοιπόν, θα έχουμε Άρτεμις Πονηρού ξανά στην εκπομπή μας από την μουσική ομάδα των φοιτητών της Καστοριάς για κάτι πολύ ωραίο που ετοιμάζουν και φέτος.
0: Τέλεια. Τι ώρα πήγε, γιατί αργήσαμε?
1: Αργήσαμε. Μία και ένα.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 2467-026-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
6: Z92. Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
8: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
8: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
8: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
9: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο 24670 24461.
9: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.
0: Κοριτσάκι! Πολύ χάρηκα. Τώρα άκουγα την διαφήμιση Νεδάνης, όπως κατάλαβες. Ναι. Τηλεοράσεις και τα λοιπά.
1: Έρχεται Μουντιάλ.
0: Όποτε ο Νεδάνης βάζει τις τηλεοράσεις και τα λοιπά, ξέρεις γιατί τις βάζουν τις τηλεοράσεις.
1: Μουντιάλ, Μουντιάλ, το καταλαβαίνω.
0: Φαντάζομαι στον Δαβίδ αρέσουν τα Μουντιάλ. Έτσι, μπράβο, έτσι. Μπράβο.
1: Σχετικό μήνυμα παίρνω. Τι έλεγε στις προάλλες?
0: Τι έλεγα?
1: Πάρα αλαφούζω γρήγορα.
0: Τι να πάρω?
1: Βλέπω δημοσίευμα τώρα. Ο Πάουκ θέλει να πουλήσει τον Κωνσταντέλια. Τον πρότεινε πρόσφατα στου Γκάρδη.
0: Πια στο Τουτκάρδι, παιδί μου.
1: Φέρτε εδώ.
0: Κωνσταντέλια στο πολύ πολύ να έρθει στο Παναθηναϊκό.
1: Πάρε Λαφούζο τηλέφωνο.
0: Να τον πάρουμε, να το χτυπήσουμε.
1: Πάρε.
0: Έτσι, μπράβο. Ήταν, και πέρσι ήταν να πάει, αλλά τον γύρισαν πίσω μετά την καταγραφή.
1: Τον πουλάει, πάρε τηλέφωνο.
0: Τον πουλάει.
1: Πάρε.
0: Εμεί τον θέλουμε παρέα με τον Λουτσέσκου. Μα τον δίνετε. Πληρώνουμε όσο και όσο. Λοιπόν, παιδιά, έρχεται και Μουντιάλ, όντως. Μα το θύμισε εδώ το διαφημιστικό. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ δυνατά. Λοιπόν, Χελένε, να πω, γιατί έχω ξεχασμένα εδώ και 3 ώρες μηνύματα. Θέλω να απαντήσεις όλα μετά, να μπεις μέσα στα.
1: Τι λες, καλά. Πας καλά.
0: Για σένα είναι όλα τα μηνύματα.
1: Εγώ έχω απαντήσει τα δικά μου ήδη και που είναι πολλά.
0: Η Λίτσα, χρόνια πολλά. Ο Χρήστος ο Κουζίνας, καλημέρα, χρόνια πολλά, Χριστάρα μου. Πάω παρακάτω γιατί τα μηνύματα αυτά τα ξέχασα. Σέμπας. Επίσης, για να δω εδώ, Κώστας. Καλημέρα και στην πιο όμορφη παρέα. Γεια σου ρε Κώστα. Χρόνια πολλά Χρήστο, να χαίρεσαι την κορούλησα με υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα. Να απαντήσω σε όλα τα παιδιά πρέπει μετά. Ο Βάς Παρασκευάς. Τις πιο θερμές ευχές για την Έλληνα. Να είναι ευτυχισμένη στη ζωή τους. Γεια σου ρε. Γεια σου ρε Βάς. Λοιπόν, για να δω τι άλλο έχω. Έχω τη Δέσποινα που μας εύχεται χρόνια πολλά επίσης. Έχω τον Γιάννη, τον Τερζόγλου. Γεια σου Γιάννη, την καλημέρα μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα ωραία που γράφεις για τη σημερινή μέρα που είναι πολύ χαρούμενη και για μένα και για την Έλληνα προφανώς.
1: Παίρνω μήνυμα εδώ. Έχει να δούμε Μουντιάλ. Θα μας ανεχτείς λίγο.
0: Ποιος?
1: Ποιος θα το στέλνει αυτό το μήνυμα?
0: Δαμιανός.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε, κυρία Έλληνα? Κάθε 4 χρόνια είναι, κυρία.
1: Κάνουμε αμάν να τελειώσει το χειμώνα που έχει όλο αγώνε και θα βλέπουμε και το καλοκαίρι Μουντιάλ.
0: Θα σας κάνω μια ερώτηση. Γίνεται ένα γεγονός κάθε 4 χρόνια. Τι στο καλό, δεν ακάτσουμε.
1: Του χρόνου κάτι άλλο θα βρείτε εσείς. Όλο βρίσκεται κάθε χρόνο.
0: Φέτος έχει Μουντιάλ, του χρόνου δεν έχει.
1: Δεν έχει κάτι άλλο.
0: Τίποτα δεν έχει του χρόνου.
1: Θα έκανα γιούρο.
0: Γιούρο έχει παραχρόνο.
1: Να, είδες, τα βλέπω. Λοιπόν, 21 Μαΐου σήμερα, παιδιά. Και δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι εκπλήξεις. Είναι και η μέρα της γιορτής μου. Γι' αυτό σήμερα που πάμε, και ήδη νομίζω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, στο ολοκένουργιο κατάστημα Pepco που ανοίγει σήμερα στην οδό Χλώης και Εμπειρίκου. Ήδη βλέπω πολύ κόσμο, δηλαδή βλέπω έτσι, έχουν ανέβει στα social διάφορες φωτογραφίες. Η αλυσίδα λιανικής Pepco με παραπάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα ήρθε και στην Καστοριά με τιμές έκπληξη σε είδη ένδυσης, υπόδυσης, διακόσμησης και σπιτιού. Σήμερα λοιπόν όλοι στο νέο κατάστημα Pepco στην οδό Χλώης και Εμπειρίκου για αγορές αλλά και για πολλές εκπλήξεις.
0: Έχω γραμμούλες, ναι. Ναι.
1: Έχουμε μια καθυστέρηση. Πρώτη. Όχι, όχι, περίμενε λίγο γιατί έχουμε μια καθυστέρηση στις γραμμές.
0: Παρακαλώ.
11: Μάρα.
0: Γεια σας. Γιατί
1: Ελενάρα μου, χρόνια πολλά.
11: Κάνετε χρόνια πολλά, πολύ χρόνια, να είμαστε γυροί.
0: Να σε χαιρόμαστε, Ελένη, να σε χαιρόμαστε.
11: Και εσύ να χαίρεσε τα παιδάκια σου, τα καλά.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Είσαι. Να είσαι δερένιος και πεθερός.
0: Άντε μπράβο, άντε μπράβο, έτσι, έτσι μπράβο, έτσι μπράβο.
11: Να χορέψουμε, Έλενα.
0: Θα χορέψω εγώ στο παιδί μου τη χαρά και θα πάει σύννεφο χορός.
11: Βέβαια.
0: Βεβαίως, τι. Άιντε με πέρασες.
1: Είναι χειρότερα.
0: Άλλο δεν ξέρω να χορέψω. Μετά με
1: γιατί αυτό το ξέρεις.
0: Αλλά αυτό θα το χορέψω.
11: Βεβαίως θα το χορέψεις.
0: Τα άλλα μετά δεν μπορώ, δεν έχω τα βήματα, δεν έχω το στυλ και τα λοιπά. Αυτό όμως θα το σκίσω το τραγούδι. Λοιπόν.
11: Όσο μπορείς.
0: Έτσι, μπράβο. Ωραία, Ελενάκη. Φιλιά πολλά σου στέλνω και χρόνια πολλά. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Ελένα.
0: Σε ευχαριστώ.
11: Εύχομαι το καλύτερο, κορίτσι μου, να σε χαίρετε τον παπά
1: σου. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια μας πολλά.
0: Να σε καλά, ρε, να σε καλά, ρε, Ελένη. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα καλά. Γεια σου. Γεια σου, ρε, θηρίο.
1: Να πάω εγώ λίγο προς Άργος Οριστικό μέχρι εσύ να.
0: Βλέπω εδώ που είπα θηρίο. Βλέπω ένα ωραίο που ποστάρει ο Λάζαρος ο Μακόπουλος.
1: Το είδα και εγώ.
0: Κομμένο το που είσαι, ρε, θηρίο, αν δεν δηλώνει ο άλλο Τυριανό. Τι τρέλα του έχει πιάσει του ανθρώπου, παιδιά. Εκεί στην Πορτογαλία και περπατάνε σαν ζώα. Ο κόσμος, παιδιά, μάλλον. Εγώ αρχίζω να πιστεύω ότι μας ψεκάζουν. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω
0: ότι. Δεν υπάρχει άλλη λογική. Κάτι γίνεται. Δεν μπορεί.
1: Πιστεύω ότι έχουν ακούσει που λένε ότι τα ζώα είναι καλύτερα από τον άνθρωπο και αυτό είναι σωστό.
0: Παιδιά.
1: Οπότε είπα να γίνουν ζώα αντί για άνθρωποι. Δεν είναι κακό. Δεν κακό.
0: Δεν κακό, αλλά όχι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, τέλος
1: λοιπόν,
0: πάντων.
1: Να πάω εγώ λίγο House of Beauty μέχρι εσύ να πάρεις και την αγαπημένη μας Άρτεμις Πονηρού. Να πάμε και στα παιδιά μας στο Πανεπιστήμιο. House of Beauty λοιπόν μαζί μας. Και πείτε μου κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά. Φαντάζεσαι θα πάρεις την Άρτεμις.
0: Να πάρω για να βρω το μήνυμά σου πρώτα.
1: Συγνώμη.
0: Για να βρω το τηλέφωνο.
1: Πείτε μου λίγο πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνετε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με 3 μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος εννοείται και για γυναίκες και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Και σας έχω και προσφορά για λίγες μέρες ακόμα. Προσφορά για μαθήτριες. Πόδια μπικίνι μασχάλες 120 ευρώ. Μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Μεσοθεραπεία προσώπου, καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές μας ανάγκες του προσώπου μας. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου του 2026 που πρέπει να κλείσουν εγκαίρως τα ραντεβού τους γιατί εξαντλούνται και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty V-Power και EMS. Θέλατε κάτι και για σώμα και το έφερε η Μαρία. Είναι καινούριο μηχάνημα για σύσφυξη, σμήλευση σώματος, μυϊκή τόνωση, για τα μπρατσάκια μας, για τα γόνατα, για κυταρίτιδες, για κυλίτσα, για τα πάντα, αλλά είναι και για το πρόσωπο. Κάνει ενεργοποίηση κολαγόνου, ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση και τι δεν κάνει, και φυσικά προσφορά γνωριμίας μόνο για εσάς. Οι 5 συνεδρίες 150 ευρώ, οι 10 συνεδρίες 270 ευρώ για αποτελέσματα πραγματικά. αποτελέσματα. Όχι να χαμε να λέγαμε.
0: Έχεις χαιρετίσματα για τον Μιχάλη τον Πινιάκο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μισελ.
0: Πολλά, έτσι. Μου στέλνει
1: υπεύθυνη
0: τώρα
1: του House of Beauty, Μαρία Κικόζοβλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
0: Είναι
1: βρίσκεται
0: πολύ εύκολο να το βρείτε στο Άργος.
1: Πανεύκολο. Για κεντρικότατα.
0: Για εσάς το λέω που δεν είστε από το Άργος.
1: Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος. Οριστικό. Πολύ εύκολο το σημείο.
0: Σε κεντρικότατο δρόμο.
1: Τηλεφωνικά στο 2467-042-368.
0: Λοιπόν, και Άρτεμις Πόνειρου έχουμε τώρα στη γραμμή μας. Άρτεμις, καλημέρα.
12: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, πια σωστά.
12: Καταρχάς μπορώ να πω ένα χρόνια πολλά στην κυρία Νατσούλη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρτεμις, αγαπημένη.
12: Εύχομαι να είστε καλά, καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Όντως, ναι, και ελπίζω να είστε κι εσείς καλά. Και νομίζω ότι είστε με αυτά τα ωραία. Έχω δει και λίγο από τις πρόβες σας που μαζεύεστε. Τι ωραία ατμόσφαιρα έχετε. Νομίζω ότι ετοιμάζετε κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Στο Πανεπιστήμιο Πάντα Δυτικής Μακεδονίας, εδώ στην Καστοριά, στο τμήμα μας, στα τμήματά μας εδώ στην Καστοριά, είναι η μουσική ομάδα της Καστοριάς του Πανεπιστημίου μας, έτσι.
12: Σωστά, πολύ σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό πάντα.
0: Πέρσι είχαμε έρθει και είχαμε κάτι ενθουσιαστεί βεβαίως, έτσι θυμάστε.
12: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μη είχε αρέσει πάρα πολύ το τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι πέρσι.
12: Αλήθεια, ναι. Πολύ χαίρομαι.
0: Τρελάθηκα.
12: Χαίρομαι πάρα πολύ. Εύχομαι και φέτος να σας αρέσει αυτό που ετοιμάζουμε.
0: Αυτή την Κυριακή. Αυτή την Κυριακή, έτσι.
12: Αυτή την Κυριακή, πολύ σωστά.
0: Για να μας πεις περισσότερο.

0: της αγάπης, γιατί η αγάπη δεν είναι μία. Και τι δεν είναι αγάπη, αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά. Θα δούμε, θα ακούσουμε μάλλον, την αγάπη ενός γονιού προς το παιδί του, την αγάπη ενός καλού φίλου σε έναν άλλο, την πρώτη αγάπη, τον έρωτα, ακόμα και τον χωρισμό. Έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα, όπως επίσης και την απώλεια, γιατί όλα κατ' εμάς κατατάσσονται στην κατηγορία της αγάπης. Μέσα στη ζωή είναι όλα και προσπαθούμε να τα αντιπροσωπεύσουμε έτσι όσο το δυνατόν καλύτερα.
1: Έχω μια πορεία. Επειδή το θέμα αγάπη, αγάπη είναι όπως είναι ακριβώς το θέμα σας, στο ελληνικό ρεπερτόριο είναι τεράστιο, θα λέγαμε είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Πόσο δύσκολη ήταν η επιλογή των τραγουδιών που επιλέξατε για να πείτε σε αυτό που θα μας παρουσιάσετε την Κυριακή 6:30 το απόγευμα της Κυριακής στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου?
0: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Δεν θα παίξουμε μόνο ελληνικά τραγούδια, θα παίξουμε και ξένα.
2: Και ξένα, ακόμα πιο δύσκολη επιλογή.
1: Ακόμα πιο δύσκολη ιστορία.
0: Ήταν αρκετά δύσκολη, ήταν αρκετά απαιτητικό. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε κάθε χρόνο είναι ο κάθε ένας από εμάς να παίξει και κάτι που τον εκφράζει. Γι' αυτό και θα ακούσετε πολλά διαφορετικά είδη μουσικής και φέτος. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η μουσική ποικιλομορφία στην ομάδα. Ουσιαστικά προσπαθήσαμε να είναι και γνωστά τραγούδια, αλλά και κάτι που μας αρέσει εμάς και μας εκφράζει. Οπότε θα ακούσετε μία μίξη και των δύο. Τα διαλέξαμε με δυσκολία. Έπρεπε να ψηφίσουμε, να συζητήσουμε, να ξανασυζητήσουμε. Δηλαδή ήταν μεγάλη διαδικασία, η αλήθεια είναι.
1: Και πόσα παιδιά συμμετέχουν, Άρτεμις, φέτος στη μουσική ομάδα? Με πόσα παιδιά θα πραγματοποιηθεί όλο αυτό το event την Κυριακή?
0: Τα μέλη της ομάδας μας είναι 13 ναι, ενεργά μέλη έχουμε φέτος, ναι, και φυσικά έχουμε και παραπάνω συντελεστές που θα μας βοηθήσουν. Στην παρουσίαση έχουμε δύο παιδιά εκτός ομάδας, ναι, αλλά είναι στη θεατρική ομάδα το Καραβάνι που είχαν την παράσταση, ναι, την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε είναι 13 ενεργά μέλη τα μέλη της ομάδας μας και φυσικά μερικοί άλλοι συντελεστές που θα βοηθήσουν στο να πραγματοποιηθεί η εκδήλωσή μας.
1: Τέλεια.
0: Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, να πω.
1: Εγώ μπορώ να εγγυηθώ ότι με βάση το περσινό θα είναι καταπληκτικό και το φετινό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, το ελπίζουμε. Έχουμε δουλέψει πολύ πολύ σκληρά και τα παιδιά δηλαδή με πολύ αγάπη, πολύ μεράκι. Αγάπη είναι άλλωστε. Προσπάθησαν να φέρουν εις πέρας σε αυτό το εγχείρημα και το έχουν πετύχει στο μέγιστο. Αν με ρωτάτε εμένα, βέβαια, εγώ καταλαβαίνετε, δεν είμαι και τόσο αντικειμενική, δεν είναι και η θέση μου να είμαι τόσο αντικειμενική. Εύχομαι ειλικρινά να σας αρέσει, να έρθουν και οι ακροατές σας και εσείς οι ίδιοι. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθετε
1: εγώ
0: και
1: θα
0: φέτος.
1: Κάνω τα δύνατε δυνατά να είμαι εκεί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και να ανεβάσω ιδιαίτερα και κάποια δείγματα της δουλειάς και στα social για να πάρει και ο κόσμος μια έτσι, όπως το κάναμε και πέρσι, να πάρει και ο κόσμος και φέτος μια έτσι ατμόσφαιρα, λίγη ατμόσφαιρα από αυτό, από την αγάπη που θα δώσετε την Κυριακή το απόγευμα.
0: Ό,τι θέλετε, με μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ απ' όλα είναι να το απολαύσουμε τα παιδιά, γιατί έχουν δουλέψει πολύ γι' αυτό. Και φυσικά να το απολαύσει και το κοινό μας, όσοι έρθουν να μας ακούσουν. Να πω επίσης ότι, όπως είπα πριν, είναι πολλά τα μουσικά είδη, οπότε εύχομαι να έστω και κάποια από αυτά, ας πούμε, να είναι στις προτιμήσεις των ακροατών μας. Πιστεύω ότι θα είναι, γιατί ειλικρινά είναι πολλά διαφορετικά, από παραδοσιακά, ελαφρολαϊκά, pop, rock. Δηλαδή είναι τεράστια η ποικιλομορφία. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δώσεις χαιρετίσματα, Άρτεμις, σε όλα τα παιδιά.
2: Ναι, και έχεις και χαιρετισμούς και τον Δημήτρη.
0: Επιτρέπετε, ευχαριστώ, εννοείται.
1: Μας τα είπε και νωρίτερα γι' αυτό. Ναι, ναι.
0: Θα μου δώσετε μόνο 2 λεπτάκια, ναι, να σας πω και τους συντελεστές.
1: Σίγουρα. Βέβαια, σωστά. Λάθος μας που δεν το ρωτήσαμε κιόλας.
0: Όλοι μόνο, μα εννοείται, καταλαβαίνω. Στην κλακιστική κιθάρα έχουμε τον Πέτρο Παπακοσταντίνου, στην ηλεκτρική κιθάρα τον Βαγγέλη Ιατρού, στην ακουστική κιθάρα τη Βάνα Παναγιωτίδου, στον μπάσο τον Δημήτρη Παπακοσταντίνου, στα πλήκτρα τη Χριστίνα Φάκου και τον Μάριο Ρούσο, στο βιολί την Γεωργία Πανούση, στο λαούτο τον Γιώργο Κόκκινο, στο μπουζούκι τον Κωνσταντίνο Ξενιτίδη, Στα drums έχουμε τον Κωνσταντίνο Ζήρο και τον Πέτρο Παπακωνσταντίνου. Στο καχόν επίσης τον Κωνσταντίνο Ζήρο. Στο γιουκαλίλι θα παίξω εγώ. Και οι φωνές μας, ο Βαγγέλης Ιατρού, ο Νίκος ο Καπλανίδης, ο οποίος έχει αναλάβει και τη σκηνοθετική μας επιμέλεια φέτος, η Βάνα Παναγιωτίδου, η Γεωργία Πανούση, ο Μάριος Ρούσος, η Χριστίνα Φάκου, ο Κωνσταντίνος Ξενιτίδης και εγώ. Στην παρουσίαση που σας είπα πριν ότι θα έχουμε παρουσιαστές, ο Κωνσταντίνος Μπαλαδήμας και ο Γιάννης ο Σκρίμπας από τη θεατρική ομάδα Το Καραβάνι. Το συντονισμό της ομάδας και τη μουσική επιμέλεια τα έχω αναλάβει εγώ. Ηχοληψία και φωτισμό θα μας κάνει ο κύριος Αθανάσιος Ζαζάς. Σχεδιασμό αφίσας έχει κάνει ο Τζόρτζ Κορονιάδης. Και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους εθελοντές μας που θα συντονίζουν τα καμαρίνια μας, την Αποστολή Αγκουντάκου και τον Τζόρτζ Κορονιάδη.
1: Τέλεια, τέλεια, τέλεια, τέλεια.
0: Νιώθω την ανάγκη να πω τέλεια. Και ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας που στηρίζει έμπρακτα και ενεργά τις δράσεις μας, όπως επίσης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και Ψηφιακών Μέσων που έχουν αγκαλιάσει οποιοδήποτε εγχείρημά μας με πολύ πολύ αγάπη.
1: Πόσος κόσμος δουλεύει για αυτή τη συναυλία και παραλαμβάνω είναι μια θελοντική πρωτοβουλία των φοιτητών μας, γιατί μέσα σε όλα έχουν να υπενθυμίσουμε τα διαβάσματά τους, τις εξετάσεις τους, την καθημερινή τη ζωή και πρέπει να είναι εκεί, στις πρόβες.
0: Πολύ
1: πόσες
0: σωστά.
1: Πρόβες κάνετε φαντάζομαι μόνο Άρτεμι, έτσι?
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Δηλαδή όλο τον χρόνο τους τον έχουν εκεί για να σας παρουσιάσουν αυτό που θα δείτε την Κυριακή.
0: Εννοείται, έπρεπε τα παιδιά να συνδυάσουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα, τα μαθήματά τους, την προσωπική τους ζωή, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, και φυσικά τις απαιτητικές πρόβες της ομάδας. Και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό και τους ευχαριστώ και δημόσια πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Άρτε μην νομίζω ότι όλη η Καστοριά πρέπει να γεμίσει ασφιχτικά το αμφιθέατρο την Κυριακή 6.30 το απόγευμα.
0: Το εύχομαι ειλικρινά, πραγματικά. Θα θέλαμε πάρα πολύ, θα χαρούμε πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς να μοιραστούμε αυτό που αγαπάμε πολύ, τη μουσική. Γιατί και μέσω της μουσικής νομίζω κρύβονται όλα τα...
1: Τα ωραία αισθήματα, όλα τα ωραία αισθήματα βγαίνουν μέσα από τη μουσική. Τι να κάνουμε,
0: όλα αυτά που δεν μπορούμε να πούμε με λέξεις τα λέμε με τη μουσική.
1: Τα λέμε με τις νότες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Άρτεμις.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Άρτεμις Πονηρού και νομίζω ότι παιδιά είναι από τις προτάσεις τις δικές μας εδώ της εκπομπής
2: που
1: ανεπιφύλακτα, μπράβο.
2: Είναι ήδη στην ατζέντα μας, σας θα πω και αύριο για όλο το Σαββατοκύριακο τι έχουμε.
1: Μάλιστα.
2: Σήμερα Καλλιθέα έχει το πρόγραμμα στην ατζέντα, δεν έχει τίποτα άλλο εκτός από Καλλιθέα και βεβαίως και ανάληψη της πηγής.
1: Εγώ είχα μια πρόταση από τον ντοκ νωρίτερα.
2: Ναι, πού να πάτε?
1: Να πάμε να ανάψουμε ένα κεράκι τώρα
2: ανάληψη,
1: το μεσημέρι στην ανάληψη.
2: Παιδιά, βρίσκεται χρόνος για όλα. Μην ανησυχείτε. Να, μεσημέρι ανάληψη, βράδυ Καλλιθέα. Γίνονται όλα. Όλα χωράνε στο πρόγραμμα.
1: Έτσι?
2: Όλα χωράνε. Λοιπόν. Και μέση Marvels χωράει στο πρόγραμμα. Εκεί θα πάω τώρα. Θα πανηφορήσουμε για Μητροπόλεως, μιας και σήμερα μιλήσαμε πολύ για τη Μητροπόλεως και με τα παιδιά πριν, με τον Μάρκους και τον Γιάννη. Και αν θέλετε κι εσείς το πιο δημιουργικό πρωινό για το παιδάκι σας, το μέση Marvels τα πρωινά γεμίζουν χρώμα, αφρό και υφές. Τα παιδιά λερώνονται, γελάνε και δημιουργούν ελεύθερα. Το πρωινό μέση Play για τα μικρούλια μας, για παιδάκια από 10 μηνών, γίνεται κάθε Πέμπτη 10.30 με 11.30 και οι θέσεις είναι περιορισμένες. Ισχύουν φυσικά και πακέτα συμμετοχής. Άλλο που ήθελα να σας πω οπωσδήποτε για το Messi Marvels είναι ότι πρέπει να κλείσετε αμέσως τη θέση σας, γιατί είναι περιορισμένες όπως σας είπα οι θέσεις. Οπότε μας βρίσκεται Μητροπόλεως 47 και τηλεφωνικά στο 24653. Messi Marvels χάος που φέρνει χαμόγελα. Ήθελα όμως αυτό το σημείο να θυμηθώ να ευχηθώ στη φίλη μου τη Στέλλα τη Ζαντίδου του Messi Marvels, διότι Στέλλα Ζαντίδου ίσον Messi Marvels, αλλά ίσον και Φουρφούρι. Το οποίο Φουρφούρι, το αγαπημένο σας κέντρο λογοθεραπείας, φέτος κλείνει 9 χρόνια λειτουργίας. Το θυμάμαι σαν τώρα όταν πρώτο άνοιξε.
1: 9 χρόνια λειτουργίας.
2: Σαν τώρα το θυμάμαι όταν άνοιξε το Φουρφούρι και έλεγα στη Στέλλα και χθες που τα συζητούσαμε ότι ήμασταν τόσο μικρές που δεν ήξερα τι παίρνουν στα εγγένεια. Ήμουν τόσο μικρή όταν άνοιξε το Φουρφούρι και η Στέλλα βεβαίως μιας και μέσα στις συμμαθητρίες και μου λέει μην ανησυχείς, μικρές είμαστε και τώρα και της λέω ναι μικρές είμαστε απλά τώρα ξέρουμε τι παίρνουν στα εγγένεια.
1: Μπράβο.
2: Οπότε χρόνια πολλά Φουρφούρι, 9 χρόνια Φουρφούρι σήμερα.
1: Μαζί μας βεβαίως και Αγκίστρη Ελενάκη.
2: Θα πάμε και Αγκίστρη βεβαίως. Βεβαίως σήμερα η μέρα γιορτής, θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρη να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά πιάτα, τις ψαρούκλες μας φρεσκότατες, τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού. Να απολαύσουμε και την αυλή μας σήμερα, ο καιρός φαίνεται καταπληκτικός. Να το χορτάσουμε όσο προλαβαίνουμε, γιατί από αύριο βλέπω τα πράγματα. Να, ορίστε. Τι ήθελα. Τη φάγαμε την Κολοκυνθού. Αναβλήθηκαν οι εκδηλώσεις.
1: Εγώ φταίω εγώ τώρα. Και γι' αυτό.
2: Αγκίστρη λοιπόν στη
1: Μεγάλη. Πάει καιρός. Εγώ τι να κάνω.
2: Αγκίστρη στη Μεγάλη Αλεξάνδρου 101. Σήμερα ο καιρός είναι τέλειος και για έξω και για την αυλή μας. Και delivery βεβαίως, αν θέλετε να κάνετε ένα ωραίο τραπέζι σπίτι σας. Delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747. 29 747, Αγκίστρη, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο. We play the hits. Radio,
1: we play the hits. Radio. Πάμε λοιπόν με Olivia Dean, Man I Need, για να φτάσουμε 1:30. Και μια και είμαστε
2: ένεργον, ένεργο θα πάμε και έχουμε.
1: Ένεργον θα την πάω εγώ τώρα.
2: Και έχουμε και θέση εργασίας μόλις μου ήρθε, παιδιά.
1: Από
2: να
1: την Ένεργον.
2: Ναι, ζητείτε μηχανικός στην Ένεργον.
1: Ωραία.
2: Πτυχίο AETE, σχεδιασμός CAD, 2D και 3D. Γνώση MS Office και οργανωτικές ικανότητες. Όσοι ενδιαφέρεστε, 44104 ή το βιογραφικό σας στο info@energon.gr.
1: Θέση δυνατή στην Ένεργον. Γιατί η Ένεργον είναι τις μεγαλύτερες εταιρείες που μπορούμε να έχουμε στην Καστοριά, με εξαιρετική δουλειά. Τα παιδιά, η Φιλιώτα Τονίδη και ο Μιχάλης Γκοζλιόπουλος κάνουν πραγματικά θαύματα πάνω στις μελέτες και τις κατασκευές, και μια τεράστια ποικιλία επιλογών με καινοτόμες επιλογές για απόλυτη οικονομία στη θέρμανση και τον κλιματισμό, στα πάντα και για το αέριο, να υπενθυμίσω, 44104 στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς.
2: Να πάμε και κουφώματας μάλιστα, όπου οπωσδήποτε και εκεί έχουμε θέση εργασίας. Να ξεκινήσουμε τις θέσεις εργασίας, αφού το πήγαμε έτσι. Ζητούμε προσωπικό για εργασία σε κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων. Απαιτούμενα προσόντα, διάθεση για εργασία και συνέπεια, βασικές τεχνικές γνώσεις, επιθυμητές αλλά όχι απαραίτητες. Θα μαθαίνουμε τα πράγματα. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί φυσικά και δίπλωμα οδήγησης επιθυμητό. Κουφώματα Smiles λοιπόν, με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων. Είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Ελβιάλ, συνθετικά της Ρεχάου, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, ρολά και κουνουπιέρες. Μπορείτε να επωφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, εννοείται, και να τα αλλάξετε όλα. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smiles.gr. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά και στον Κώστα μας.
1: Βέβαια, γεια σου Κώστα,
2: Smiles,
1: γεια
2: αλλά σου Κώστα. Και στον Κώστα στο Αγκίστρι προηγουμένως.
1: Λοιπόν, Ελενάκη, κάτι το οποίο δεν ρώτησες που
2: ναι,
1: μιλούσαμε για το Μουντιάλ νωρίτερα,
2: ναι,
1: και την έκκληση που κάνει ο, ο Δαμιανός.
2: Ναι.
1: Δεν ρώτησες τι ώρες είναι οι αγώνες.
2: Τι ώρες είναι, δεν θέλω να μάθω καν.
1: Δεν θες να μάθεις καν.
2: Δεν θέλω.
1: Μήπως
2: δεν θέλω να ξέρω.
1: Μήπως σοκαριστείς αν μάθεις τι ώρες
2: τι
1: είναι.
2: Τι ώρες είναι.
1: Κοίταξε να δεις, οι ώρες των αγώνων είναι 10 το βράδυ με 6 το πρωί.
2: Έχετε πλάκα εσείς. Έχετε πλάκα, μου φαίνεται.
1: Έχετε δεν πολύ... θέλω να σε συγκλονίσω.
2: Έχετε πολύ πλάκα. Έχετε
1: αλλά
2: πλάκα.
1: Οι αγώνες είναι από 10 το βράδυ μέχρι 6 το πρωί.
2: Έχετε πλάκα, έχετε πλάκα.
1: Τι ρε, Έλενα. Δεν σ' αρέσουν οι ώρες, λέγεται.
2: Άσε ρε.
1: Μια χαρά ώρες είναι. Θα μπορείς και να κοιμάσαι.
2: Κοίτα, θα βλέπετε το μετα... από τις 12 και μετά μπορείτε να βλέπετε ό,τι θέλετε. Πριν τις 12 δεν μπορείτε.
1: Άντε ρε,
2: καλοκαιριάτικα τώρα.
1: Από τις 10 και τα λοιπά, τι θα γίνει σε αυτήν
2: την
1: περίπτωση.
2: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, έτσι.
2: Όχι,
1: όχι, έχει συγκλονιστεί ότι οι αγώνες είναι από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί.
2: Φαντάζομαι είναι σε καμιά χώρα που έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά ώρας.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Τι, πού, σε ποια χώρα είναι.
1: Τώρα τι ψάχνεις.
2: Α, δεν ξέρεις.
1: Τι συνιάζει.
2: Θες να τα βλέπεις και δεν ξέρεις.
1: Στην Αμερική είναι, τι δεν ξέρεις.
2: Σε ποια χώρα.
1: Θέλετε μήπως να πάτε στην Αμερική τις μέρες του Μουντιάλ. Αντί να ψάχνετε εδώ τίποτα ελληνικά νησιά για διακοπές και τα λοιπά.
2: Κλείσαμε διακοπές.
1: Α, κλείσατε. Ναι, ναι. Α, δεν μας τα έπεσε αυτά.
2: Κυρία. Δεν τα λέω συνήθως.
1: Όχι, σωστά δεν τα λες, αλλά εμείς εδώ δεν πρέπει να γνωρίζουμε τι, πότε θα μείνουμε και μόνοι μας.
2: Θα μείνετε εκεί αρχές Αυγούστου.
1: Αρχές Αυγούστου θα μείνουμε μόνοι μας. Παιδιά, ακούτε. Ακούτε. Εμείς πότε θα πάμε διακοπές, ρε παιδιά. Για να πάμε πρώτα για θερμοκρασία.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Αχ, το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 22,2 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
6: Αντένες FM 93,6.
1: Hey, κοριτσάκι, Κλαβδία, Thinking About You. Είμαστε επηρεασμένοι, αστερωμάτες, Eurovision γενικά. Βέως πάλι ξεσπάθωσε, βλέπω, έτσι για καπουτζίδι.
2: Εντάξει,
1: και
2: τώρα,
1: χαμός πάλι.
2: Δεν το έχω δει. Δεν με ενδιαφέρει καν να το δω πλέον.
1: Τώρα, Παρασκευή έχουμε και Final Four, Έλενα, στο μπάσκετ.
2: Και σήμερα έχει Final Four.
1: Σήμερα έχει Final Four. Ναι. Τι έχει
2: σήμερα? Ολυμπιακό.
1: Νομίζω Παρασκευή έχει Ολυμπιακό.
2: Όχι, σήμερα.
1: Σήμερα τι?
2: Σήμερα έχει Final Four.
1: Final Four.
2: Ναι. Ή αύριο είναι.
1: Αύριο ρε, Παρασκευή.
2: Αύριο.
1: Ρε. Ναι, δεν μπορεί να είναι και σήμερα και αύριο. Παρασκευή αύριο. Είναι Final Four 6 ώρα
2: 6
1: το απόγευμα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αύριο είναι.
2: Ναι, εντάξει.
1: Βέβαια, κανείς δεν ασχολείται με το Final Four παρά μόνο ασχολούμαστε, πάλι ασχολείστε μαζί μας. Τι θα πει ο Γιαννακόπουλος, η προεδράρα μου, που έδωσε μια συνέντευξη με το τσιγάρο στο χέρι, να του μανιάζει ο τόπος την ώρα που παίρνει κάμερα και να λέει αυτά εδώ τα λόγια που θα ήθελε να πει ο κάθε Παναθηναϊκός, κυρία μου.
7: Ναι. Ευχή όλων μας.
1: Ευχή.
7: Όσοι αγαπάμε δηλαδή τον μπάσκετ και το έχουμε αποδείξει έμπρακτα, είναι να κερδίσει ο καλύτερος εντός των 4 γραμμών του γηπέδου.
1: Ακριβώς.
7: Τώρα. Αν μετά από τόσες συμμετοχές η ΚΑΕ του Πειραιά φτάσει επιτέλους στην κατάκτηση, δεν θα τα βάψω και μαύρα.
1: Έτσι, μπράβο! Η ΚΑΕ του Πειραιά, αν πάρει και στην κατάκτηση, δεν θα τα βάψουμε και μαύρα μετά από τόσες προσπάθειες. Πολύ σωστός. Να γιάσει το στόμα σου, πρόεδρε, μαζί σου. Χρόνια πολλά για την κούκλα σου, να την αχαίρεσαι. Γεια σου, ρε Τζον Κάπα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ορίστε, στέλνει και η αγάπη από την Αθήνα. Αύριο, καλέ μου, λέει, σου είπα. Μπερδεύτηκα. Και εγώ πώς δεν θυμάμαι. Χθες έβλεπα την Άστον Βίλα, Μάρτιν.
1: Άστον
2: και...
1: Βίλα, βέβαια.
2: Τι ομάδα είναι αυτή.
1: Ευνοεί τον Ολυμπιακό.
2: Ευνοεί τον Ολυμπιακό. Είχαμε έμεσο ενδιαφέρον, καταλαβαίνεις. Γιατί τη βλέπαμε κιόλας.
1: Ήσασταν με Άστον Βίλα.
2: Ήμασταν 100%.
1: Δεν και νομίζω και μια κυπριακή Φράιμπουργκ. Πού πας, βρε Φράιμπουργκ, πού πας. Τρία έφαγε. Τέλος πάντων, προχωράμε.
2: Μόνο τέσσερα δεν έβαλαν.
1: Πόσα?
2: Τέσσερα νομίζω. Μην έβαλαν και πέντε.
1: Στα τρία τα άφησα εγώ, δεν ξέρω.
2: Όχι, έβαλαν κι άλλο.
1: Αλήθεια.
2: Πόσα έβαλαν, ρε παιδιά, τέσσερα. Μην έβαλαν και πέντε, σου λέω. Δεν θυμάμαι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, αβοκάντο μαζί μας. Πάμε αβοκάντο στο αγαπημένο μας όπορο Παντοπολείο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα ωραία του αβοκάντο, τους φυσικούς μας χυμούς, τις φρουτοσαλάτες μας, τα σνακ μας και το καινούριο σνακ που έχουν βγάλει τα παιδιά, Chia Pudding, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Τα Ginger Shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα Ginger Shots, ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας, αλλά και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο που όλα είναι καταπληκτικά. Για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία, κάθε μέρα πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
1: Πέπε Ρέξα, Faithless.

0: Και εμείς που πάμε, Χέλενα?
1: Πάμε και φροντίζω.
0: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα από τους αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσει, έλγη, νευροπαθείς, τομίες. Μετά από εγχειρήσεις, για όλους είμαστε παντού. Παντού και πάντα, 365 μέρες τον χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Δύο τηλέφωνα θα δώσω για το φροντίζω: 2467-50-61-91 και 6959-22-41-11.
1: Πάμε και κουβόμα τα σμάλις όμως λίγο, father. Father, έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα. Ακόμα να αλλάξεις στρώμα εσύ.
0: Κοίταξε να δεις. Περίμενα την προσφορά από την αγαπημένη μου Κάλια και την Επιπλοκύρου και το Θωμά και όλα τα παιδιά. Γιατί τώρα στην Επιπλοκύρου δίνει τα εκθεσιακά της στρώματα, μέντια, με 60% έκπτωση. Με προσέχεις?
1: Ναι, σε προσέχω.
0: Και τα κρεβάτια μέντια 50%. Και όταν μιλάμε βέβαια για στρώματα μέντια και κρεβάτια μέντια, καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε για ό,τι μιλάμε για τα στρώματα.
1: Μην αργείτε
0: όμως,
1: μην αργείτε, γιατί είναι τα εκθεσιακά και είναι περιορισμένα. Θα βρείτε και τη σειρά Black Optimum σε όλα αυτά με έκπτωση 40%.
0: Λοιπόν, και αν θέλουμε και advance.
1: Το advance live ξεκινάει με 562 ευρώ μαζί με το κάλυμα. Και πάρε και 4 μαξιλάρια λάτεξ με μείον 40% και είσαι κομπλέ.
0: Φεύγουμε λοιπόν για Επιπλοκύρου σήμερα
1: κιόλας. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου Επιπλοκύρου με προσφορές που δεν χάνονται.
0: Και η Παναγιώτα Πένι Πενάκη, να χαίρετε, να χαίρομαι την κόρη και ό,τι επιθυμείτε. Να τη χαίρετε την μπαχάρ μας. Α, μπράβο, α, μπράβο.
1: Λοιπόν, είχαμε και πέρυσι την αγαπημένη Άρτεμις Πονηρού.
0: Μάλιστα.
1: Για να μας μιλήσει για την εκδήλωση της μουσικής ομάδας του Πανεπιστημίου μας. Είναι οι μέρες τους τώρα.
0: Ωραία.
1: Είχαμε και τον κύριο Καραταγλίδη όμως πέρυσι τέτοια μέρα για το νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης εργασίας με επιδότηση από 70 έως 80%. Είχαμε τον κύριο Πλουμιστό για την εκδήλωση με θέμα τη δύναμη της θετικής σκέψης. Είχαμε τον κύριο Τσούκα. Θα προσπαθήσουμε για άλλο ένα τρίμηνο αναστολών, μας έλεγε πέρυσι τέτοια μέρα ο κύριος Τσούκας. Η εμπλοκή μου με το ποδόσφαιρο ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου.
0: Τότε που μίλησε για τη γυναική ομάδα, ναι.
1: Τον κύριο Δούκη είχαμε, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση με το κλείσιμο του στρατού στο Αμίντεο. Και τον κύριο Χρήστο Μόσχο, καλοπισμός αύριο χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Οριστικού με τη βοήθεια των Lemon Skates.
0: Μπράβο, ρε Lemon Skates. Παντού και πάντα είναι Lemon Skates.
1: Είναι παντού και πάντα. Και φέτος είδαμε τι ωραία πράγματα ετοιμάζουν με τα σχολεία μας.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάμε όμως και στήριξη μας τώρα. Μέχρι τα χέρια.
0: Πάμε, γιατί εμείς οι Μάστοροι θέλουμε ένα εμπορικό κέντρο. Όπως είναι η στήριξη. Τεχνικό πολυκατάστημα και χιλιάδες προϊόντα για να γίνεται σωστά η δουλειά μας. Μεταξύ άλλων, σιδηρικά και εργαλεία παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία, είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων, ηλεκτροκολλήσεις, είδη συγκόλλησης, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν, έδρανα, τροχαλίες, υδραυλικά, εξαρτήματα βρύσης όλων των τύπων, χρώματα, γιατί θα βάψουμε τώρα και κόλλες από την Craft και πολλές εταιρείες. Πού μας βρίσκεται?
1: Διασταύρωση Άμπελο Κήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. 85-758.
1: Και Γιορλούκο όμως μαζί μας, κουκλάρης μου, πάμε και εμείς για ψώνια, γιατί η Άνοιξη είναι εδώ. Σήμερα είναι και μεγάλη γιορτή. Να πάρετε τα δωράκια σας από Γιορλούκ. Α, να βλέπεις αυτό που φοράω εγώ εδώ στο λαιμό μου.
0: Μπράβο.
1: Βλέπεις αυτό το δέλτα.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ ωραίο.
1: Το δέλτα που σε εντυπωσίασε.
0: Τι σημαίνει το δέλτα, Έλενα?
1: Σημαίνει πολλά.
0: Σημαίνει πολλά.
1: Θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες τέτοιες επιλογές στο Your Look για δωράκια. Σημαίνει δώρο, να ορίστε.
0: Αυτό σημαίνει.
1: Δώρο. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες τέτοιες προτάσεις για δωράκια, πάρα πολύ οικονομικές, πάρα πολύ εντυπωσιακές. Θα αρέσουν πολύ τα δώρα σας από το Your Look στις εορτάζουσες σήμερα. Θα βρείτε πολύ ωραία πράγματα από τη νέα, την ανοιξιάτικη, την κολεξιόν. Μπλουζάκια λεπτά, πουκάμισα, και το πουκάμισο είναι πολύ ωραίο για δώρο. Φορεματάκια, θα βρείτε τζιν παντελόνια ανοιχτόχρωμα για την άνοιξη. Πανοφόρια πολύ ωραία, διαλεγμένα ένα και ένα είναι, ωραία, τα πανοφόρια μας φέτος. Και τα φορέματά μας βεβαίως για γάμους και βαφτίσεις. Έχει έρθει, είναι πλέον εντελώς ολοκληρωμένη η κολεξιόν μας. Έχουν έρθει και οι τελευταίες παραλαβές αυτή την εβδομάδα. Τώρα πια τα έχουμε όλα συμπληρωμένα. Θα βρείτε φορεματάρες, γιατί λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, δύο-δύο παρεούλα σας θέλω στο Your Look. Μαζί να διαλέξετε το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Αγαπημένο πεζόδρομο Κολοκοτρώνη, αγαπημένο ανοιξιάτικο Your Look και yourlook.gr.
0: Έλενα, χρόνια σου πολλά και να είσαι ευτυχισμένη και με υγεία. Η Νικολέτα σου στέλνει μήνυμα.
1: Η Νικολέτα,
0: η Πιπεροπούλου.
1: Α, η μικρή μου φίλη Νικολέτα.
0: Η μικρή σου φίλη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Νικολέτα και τη μαμά της, τη Χριστίνα.
0: Γεια σου, Νικολέτα.
1: Λοιπόν, Πριν το διαγώνισμα, σιγά σιγά οδεύουμε προς το διαγώνισμα, αλλά διαγώνισμα χωρίς φροντιστήριο ΕΚΜΗ γίνεται?
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν γίνεται βέβαια. Οπότε η επιτυχία θέλει σωστή προετοιμασία. Γι' αυτό πάμε φροντιστήριο ΕΚΜΗ. Επαναληπτικά μαθήματα, έχουμε εξετάσεις παιδιά για όλες τις τάξεις, και του γυμνασίου και του λυκείου, με έμπειρους καθηγητές, οργανωμένο πρόγραμμα και προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Παράλληλα, ξεκίνησαν και οι εγγραφές μας για τα θερινά τμήματα που αρχίζουν 15 Ιουνίου. Σας περιμένουμε όλους και όλες στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί, τηλεφωνικά στο 86 110, φροντιστήριο ΕΧΜΗ, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
0: Λοιπόν, και σε μια εκδήλωση που είμαστε και χορηγοί επικοινωνίας, ναι, Πράξη Αγία Ημοδοσία, εκδήλωση ύμνος στον εθελοντισμό και στην αλληλεγγύη, το Σάββατο 30 Μαΐου, 7 η ώρα το απόγευμα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Άργους Οριστικού. Ένα βιβλίο ανοίγει τις σελίδες του για πρώτη φορά. Θεατρικό δρόμενο, ζωντανή μουσική και τραγούδια. Ενημέρωση με σχετικές παρεμβάσεις ειδικών. Πράξη Αγία Αιμοδοσία, Σάββατο 30 Μαΐου, 7 το απόγευμα, Πολιτιστικό Κέντρο Άργους Οριστικού, χορηγός επικοινωνίας Αντένες Radio.
1: Είναι και ψυχοσάββατο εκείνο το Σάββατο.
0: Α, ναι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Σύμπλευση μαζί μας το πιο σύγχρονο κδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555.
0: Θέλω να σας πω κάτι πολύ ωραίο επίσης και να συνημερώσουμε για την υλοποίηση μιας νέας δράσης με αντικείμενο τα παιχνίδια μνήμης και την νοητική ενδυνάμωση, η οποία πρόκειται να φιλοξενηθεί στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστοριάς.
1: Α, ναι, το είδα. Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο και αυτό. Κεντρικό στόχος, να πω μόνο, της δράσης είναι η κοινωνικοποίηση των συμμετοχόντων και η δημιουργική απασχόλησή τους μέσα από επιστημονικά σχεδιασμένα αλλά απόλυτα προσβάσιμα παιχνίδια μνήμης. Πρώτη συνάντηση από ό,τι βλέπω εδώ, Πέμπτη, σήμερα δηλαδή, όχι την άλλη Πέμπτη, 28 Μαΐου. Την άλλη Πέμπτη, 28 Μαΐου, και νομίζω ότι για εσάς που δεν ενδιαφέρεστε, 11 με 12 είναι αυτό το πρωί, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστοριάς, με την κοινωνική επιστήμονα Κάτια Αγγέλου. Τα είπα όλα.
1: Τα είπες όλα. Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά είναι το Μουντιάλ φέτος, μας ενημερώνει ο Νίκος Παουκτσής. Αύριο έχει Final Four, μου λέει, και παραπληροφόρηση είσαι.
0: Αμάρε,
1: μα με τόσα που είναι, παιδιά.
0: Λέω και δεν με πιστεύεις, αυτό δεν μπορώ να
1: αντέξω. Με τόσα που
0: είναι,
1: μπερδεύομαι. Μπερδεύομαι. Δεν τα συγκρατεί. Έχω δει σε όλη μου τη ζωή, δεν έχω δει όση μπάλα και μπάσκετ έχω δει αυτό τον καιρό.
0: Σωστό. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η ζωή. Λοιπόν, 6 ώρα αύριο, πού θα με φιλοξενήσετε?
1: 6 ώρα αύριο δεν μπορώ. Έχω γυμναστήριο.
0: Α, πού θα δούμε το μάτς?
1: Σπίτι σου.
0: Σπίτι σου. Μάλιστα.
1: Σπίτι δεν έχεις.

0: Πρέπει να σας πω, παιδιά, τους αυτά τα εξαιρετικά σηματάκια. Εμείς τραγουδάμε, έτσι, να το έχετε υπόψη σας.
1: Λοιπόν, πάμε Germas Farm για να πάμε διαγωνισμό μετά.
0: Το πιστεύω.
1: Germas Farm!
0: Germas Farm, όλη η ομαδάρα σου στείλει σήμερα χαιρετίσματα.
1: Πάρα πολύ.
0: Ατσαλένιος εκεί πέρα, δυναμίτης και τα λοιπά.
1: Σιδερένιος ομάδα... και τον Golden Boy ο Χασάπης.
0: Γεια σου ρε Χασάπη, ήρωα, γιατί σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Σήμερα παίρνουμε και ψήνουμε και γίνεται ντουμάνι και γίνεται καπνός και γίνεται πανικός. Όπως σε κάθε γιορτή, το Germas Farm είναι πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης. Πέρα από την καθημερινότητα, πάντα με προϊόντα πρώτης ποιότητας, είμαστε συνεχώς μαζί σας για το καθημερινό σας τραπέζι. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, τα φιλιά μας, την αγάπη μας σε όλα τα παιδιά Germas Farm.
1: Τι διαγώνισμα, το επειδή είναι γιορτή. Η ανάληψη γιορτάζει σήμερα η Ελένη, ο Έλενος, ο Κωνσταντίνος και η Κωνσταντίνα.
0: Έλενος είναι μια πολύ διάσημη μάρκα πομπών ραδιοφωνικών και ιδιωτικών.
1: Είδες.
0: Έλενος.
1: Ήρωας της, νομίζω, της Τρίας.
0: Ιταλική μάρκα κιόλας συγκεκριμένη.
1: Διεθνής ημέρα τσαγιού, Ευρωπαϊκή μέρα Natura 2000, ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία, Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη.
0: Μάλιστα.
1: 1904, ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Πραγματικά, δηλαδή τώρα βρήκε η FIFA.
0: Η FIFA.
1: 1924.
0: Η UEFA.
1: 1924 κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση Γερουσίας, που θα είναι σώμα νομοθετικό και θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Θα λειτουργήσει από το 1929 ως το 1935.
0: Σκέφτεσαι να κάνουμε και τώρα μια Γερουσία, δεν θα ήταν άσχημα.
1: Δεν το βλέπω να λειτουργεί και πάλι. 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού.
0: Σοπάρεσαν σήμερα, 1931,
1: η Chelsea κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας στον επαναληπτικό τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. Στα προκριματικά η Τσέλσι είχε αποκλείσει τον Άρη με 1-1 και 5-1.
0: Ποιον Άρη, το δικό μας τον Άρη? Το 71.
1: Αυτό.
0: Ρε Αριανά, πού είστε? Εδώ βλέπετε τι γίνεται σήμερα.
1: 1900...
0: Η Τσέλσι είχε αποκλείσει τον Άρη, είχε φτάσει τόσο ψηλά ο Άρης.
1: Είχε φτάσει κι όμως. 1995, δεν έχω χρόνο. Yeah. Πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα στο 15 όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού στη Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Μην δεν θέλει ανάλυση.
0: 15 όροφοι, το είχαμε 30 χρόνια ημιτελές. Επειδή δεν μπορούσαμε να το τελειώσουμε.
1: Δεν θέλει ανάλυση και 48 η ώρα. 2005 διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ελλάδας η Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής στο θεσμό και η μόνη της μέχρι τώρα.
0: Είπαμε να πάμε και φέτος, αλλά μας έκανε μεγάλη δυνάμεις.
1: Μπαγκαραγκά. Το βάλεις στο μπαγκαραγκά.
0: Μπαγκαραγκά, όχι, δεν το βάλα.
1: Αμάρεφα. Βάλτε ρε πάτε. Λοιπόν, γιορκταίο μαζί μας, παιδιά, ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και 2 γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει, γιορκταίο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκταίο Καστοριάς, θέση Παπαστέφο στο Δυσπιό, είμαστε στον κόμβο Μπελοκήπων, στριβούμε για Άργο σου.
0: Αυτός είναι ο τομπάνια, τρέχουν τα αυτοκίνητα, να γίνεται χαμός.
1: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85. Ναι, αυτό τώρα το κάνουμε εμείς εδώ μέσα στο στούντιο, δεν είναι.
0: Το κάνουμε σε αυτό που ακούτε, μην το κάνετε στην πράξη. Εμείς το κάνουμε σε ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον.
1: 85-700 λοιπόν το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε εκτέ αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
0: Μάλιστα.
1: Καλοκαιρινά θα σε πάω τώρα με κατασκηνώσεις Κούρα. Φύγαμε για κατασκηνώσεις Κούρα, ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Μην χάσετε την ευκαιρία, αγαπημένοι μου γονείς, να χαρίσετε στο παιδί σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του, εντελώς δωρεάν μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ. Και οι αιτήσεις άνοιξαν για δωρεάν κατασκήνωση μέσω ΔΥΠΑ. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος τα χωρισμένα διαστήματα, ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους, όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι φέτος μαζί. 15 ολόκληρες μέρες κατά αποκλειστικότητα. Είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 μέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου προλάβετε, οι θέσεις θα εξαφανιστούν, το ξέρετε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο Ελικαμία υπεύθυνη για τον νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 69 34 93 32 25 και καλό καλοκαίρι.
0: Oh, καλό καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Να ανέβω λίγο Νεστόριο πριν συνεχίσω το
0: έχουμε
1: διαγώνισμα.
0: Πολύ ωραία εκδήλωση στο Νεστόριο.
1: Μην
0: παιδιά.
1: Κανονίστε τίποτα για Αγίου Πνεύματος, σας έχω. Το Νεστόριο γιορτάζει ένα διήμερο παράδοσης και κεφιού. Το καφέ 66 στην Πάνω Πλατεία Νεστοριού μας προσκαλεί στο πιο ξεσηκωτικό διήμερο του Αγίου Πνεύματος. Δύο βραδιές γεμάτες αυθεντικούς ήχους, χορό και την ενέργεια που μόνο η παράδοση μπορεί να μας προσφέρει. Σάββατο 30 Μαΐου η αρχή γίνεται με ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι με τις χρυσές νότες στα χάλκινα και Κοσμάς Σαββίδης και Σάβας Μιχαηλίδης, ποντιακή λύρα και νταούλη. Θα συμμετέχουν και χορευτικά εκεί του Νεστορίου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 31 Μαΐου τώρα Κυριακή, η επόμενη είναι αργία, είναι Αγίου Πνεύματος. Η διασκέδαση απογειώνεται με την μπάντα Εντόπικα, μια βραδιά γεμάτη χάλκινα και ρυθμό που δεν θα αφήσει κανέναν καθιστό. Συμμετέχουν τα χορευτικά του λαογραφικού ομίλου Αργέστε και της Αρμονίας. Καφέ 66 Πάνω Πλατεία Νεστορίου, φαγητό, ποτό, ζωντανή μουσική, χορός μέχρι το πρωί. Σας περιμένουμε όλους να περάσουμε καταπληκτικά αυτό το διήμερο. Σήμερα όμως έχει, όπως είπαμε, ανάληψη και δυσποιό. Και ποιον
0: εγώ
1: θα
0: τώρα
1: βρούμε
0: μετά
1: εκεί,
0: την εκπομπή, πού θα πάω, Ελένα?
1: Ποιον θα βρεις εκεί?
0: Ποιον θα βρω εκεί? Θα βρω το Χριστάρα μου, τον ηγέτη του παππού Μιχάλη του Φαρσαλινού. Θα βρω τον καλύτερο χαλβά που υπάρχει.
1: Ναι.
0: Και παγκοσμίως εννοώ.
1: Παγκοσμίως.
0: Θα γευτούμε το χαλβά επιτόπου, πρέπει να σου πω, Έλενα. Εντάξει.
1: Ναι, έτσι γίνεται.
0: Θέλετε να σας φέρω και για το σπίτι ό,τι πρέπει να κάνουν δηλαδή και οι ακροατές μας. Πάτε ανάληψη, παίρνετε χαλβά.
1: Μπράβο.
0: Και για τους δικούς σας. Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Και φυσικά θα πάρουμε και για το σπίτι, θα πάρουμε και για την ταβέρνα, θα πάρουμε για όλη την οικογένεια. Είναι ο νοστιμότερος χαλβάς που μας τιμά με την παρουσία του και φέτος. Παππού Μιχάλη Φαρσαλινό θα βρούμε δίπλα στην εκκλησία ακριβώς. Δηλαδή μας βγαίνουμε από την εκκλησία, πέφτουμε πάνω στον χαλβά Φαρσάλων, τον παππού
1: ακριβώς.
0: Μιχάλη τον Φαρσαλινό. Δεν γίνεται να είμαστε ανάληψη και πανηγύρι άργους χωρίς Χριστάρα, χωρίς το φοβερό αυτό παιδί που κάνει και ξετρελαίνει όλο τον κόσμο και θα τον ξετρελαίνει για πολλά χρόνια ακόμα, αιώνια. Πάμε!
1: Πάμε! Γεννήσεις. 1860.
0: Ναι.
1: Βίλεμ Αϊτχόφεν.
0: Αϊτχόφεν είναι ομάδα.
1: Όχι.
0: Α, δεν είναι ο δεύτερος
1: είναι
0: και Αϊτχόφεν.
1: Ομάδα. Όχι.
0: Αχα, Αϊτχόφεν. Ποδοσφαιριστής.
1: Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903
0: 800,
1: και τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής το 1924.
0: Γιατρός,
1: 1902, Λεωνίδας Ζέρβας.
0: Ζέρβα, ήξερα έναν που ήταν στις Ενωμένες Δημοκρατικές Δυνάμεις τότε με την αντίσταση.
1: Έλληνας χημικός, παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης. Είναι η σύνθεση Bergman-Ζέρβα. 1921, Αντρέι Ζαχάροφ.
0: Σίγουρα κομμουνιστής, σίγουρα Ρώσος.
1: Σοβιετικός, φυσικός,
0: ναι,
1: και ακτιβιστής.
0: Ναι.
1: Πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του. Βεβαίως. Και βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο όμως αρνήθηκε.
0: Αρνήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης.
1: Αυτά από γεννήσεις. Δεν τα έχεις πάει καλά.
0: Τέλεια,
1: δεν τα έχεις πάει καλά. Χρειάζεσαι γιαγιά. Δεν διαβάζεις, δεν βλέπεις, τι γίνεται. Ό,τι καλύτερα είστε Κίκας Γιώργος μαζί μας.
0: Ναι.
1: Και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Μπαίνετε στο κατάστημα, εντοπίστε το γυαλί που σας αρέσει. Ρωτάτε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά δεν κάνετε καμία δεύτερη σκέψη. Παίρνετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πούθεν άλλου. Ό,τι καεί είναι στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.
0: Ταξιδεύουμε και πάμε με το ΚΤΕΛ παντού. Τα υπεραστικά μας δρομολόγια σε Αθήνες, Θεσσαλονίκες, Γιάννενα, Θεσσαλίες, παντού. Και φυσικά με Castora Tours πάμε επίσης ωραίες εκδρομές σε όλη την Ελλάδα, αλλά και μετακινούμαστε για ωραίες συναυλίες. Όπως θα κάνουμε αυτό το Σάββατο.
1: Φεύγουμε
0: που θα πάμε
1: για Iron Maiden.
0: Iron Maiden με Castora Tours και φυσικά φέρει τον άλλο μήνα στην
1: τον
0: Κοζάνη.
1: Τον Ιούλιο,
0: ναι. Τον Ιούλιο στην Κοζάνη. κλείνετε τη θέση σας κάθε φορά που βγαίνει κάποια εκδρομή από το Κάστορα Θρους. Μέσα από την εκπομπή μας τα μαθαίνετε πρώτοι.
1: Μαζί μας όμως και η 316, παιδιά.
0: Είναι η εταιρεία, κοιτάξτε, εταιρεία η οποία ασχολείται με 4-5 βασικά πράγματα. Εξοικονομώ. Αντιχαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιέργειες. Φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα zero fade in net billing. Αλλά και τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Φυσικά και με θερμοκήπια. Αν κάτι από αυτά που ακούσατε είναι στα άμεσα σχέδιά σας, ο Γιώργος Αναστασιάδης και όλη η δυνατή ομάδα της 316 σας περιμένουν στην Κολοκοτρώνη 4Β να χτίσουμε μαζί το μέλλον σας. 69-55-677-888.
1: Τι ωραία πράγματα μας έφερε και η ορτάζουσα Κωνσταντίνα τον Γαρίδο από η Φαντίδη.
0: Μας έφερε πακετάρα, μας έφερε κουτάρα με αλμυρά. Και εμένα δύο κουλουράκια.
1: Έφαγες δύο κουλούρια τώρα δηλαδή.
0: Κουλουράκια δεν έφαγα, δύο έφαγα ένα.
1: Α, εντάξει.
0: Οπότε τα υπόλοιπα είναι για το απόγευμα.
1: Μπράβο.
0: Σωστά.
1: Σωστά.
0: Γιατί η κουτάρα πρέπει να την κάνεις έναν καταμερισμό από ό,τι έχω καταλάβει μέσα στη μέρα.
1: Μπράβο.
0: Δεν χρειάζεται να πλακωθείς με πέντε αλμυρά.
1: Μα τα έχεις μάθει, τα έχεις μάθει τώρα όλα
0: ένα
1: αυτά τα
0: τώρα,
1: διαιτητικά.
0: Ένα μετά από μια ώρα.
1: Μπράβο, φάτε.
0: Ένα μετά από μια ώρα.
1: Τώρα μιλάς σωστά.
0: Και έτσι φτάνουμε όλη την ημέρα.
1: Αγία σου.
0: Είναι τέλεια, είναι μοναδικά και παγωτά Εφαντίδης, δεν θέλω να το ξεχνάτε, όπως επίσης δεν ξεχνάτε και το καλύτερο, ότι ο Εφαντίδης είναι ανοιχτός 24 ώρες το 24ωρο, γι' αυτό όλη η Καστοριά δίνει ραντεβού στον Εφαντίδη Αθανασίου 242. Άργος, Μεγάλο Αλεξάνδρου 35, η βάση μας αγαπημένο χειρόδεντρο.
1: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ και πάω, πού να πάω, πού να πάω, θανάτους θα πάω.
0: Μάλιστα, να πας.
1: Λοιπόν,
0: να πας.
1: Για να δούμε πώς θα πας λίγο καλύτερα τώρα, γιατί πριν δεν τα πήγες.
0: Ωραία.
1: 2000. Τζον Γκίλγουντ.
0: Γκίλγουντ, δύσκολος.
1: Δύσκολος. Άγγλος ηθοποιός. 2006. Γεράσιμος Βασιλόπουλος.
0: Γεράσιμος Βασιλόπουλος.
1: Ναι.
0: Εγώ τον μόνο Βασιλόπουλο που ξέρω είναι Α, Β, Γ, Βασιλόπουλος.
1: Ωραία.
0: Τι.
1: Αυτός είναι.
0: Α, στο καλό. Α, Β, Βασιλόπουλος. Γ.
1: Έλληνας.
0: Α, ο Γ είναι ο. Πώς τον είπε,
1: όχι,
0: Γεράσιμος.
1: Δεν υπάρχει. Α, Β είναι σκέτο.
0: Α, δεν υπάρχει Α, Β, Γ.
1: Τι
0: Γ,
1: ρε φάδερ.
0: Συγγνώμη.
1: Α, Β είναι. Έλληνας επιχειρηματίας, ιδρυτής της αλυσίδας τροφίμων Α, Β, Βασιλόπουλος, Α, Ε και του Ιδρύματος Τράπεζα Τροφίμων για την καταπολέμηση της πείνας.
0: Μάλιστα.
1: 2018, Βασίλης Τριανταφυλλίδης.
0: Α, Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Ο Χάρη Κλίν.
1: Μπράβο.
0: Ο γνωστός, πασίγνωστος κωμικός, ηθοποιός, Πόντιος, μεγάλη ποντιάρα.
1: Μόνο το Χάρη Κλίν βρήκες πρακτικά. Καλύτερα να μην σου βάλω βαθμό σήμερα. Άστο το βαθμό.
0: Καλά,
1: σήμερα είναι και γιορτή.
0: Το Βασιλόπουλο, δεν τον βρήκα.
1: Μόνο το Χάρη Κλίν. Κατά τύχη. Γιατί τον είπες και Α, Β, Γ.
0: Πώς να τον πω.
1: Α, Β είναι ο άνθρωπος.
0: Σκέτο, εντάξει.
1: Σκέτο.
0: Όμαθα. Ωραία.
1: Ανδοβολείο Γλώη, παιδιά, μαζί μας λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής μας της σημερινής. Είναι μέρα γιορτής, να μην ξεχάσετε τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Να μην ξεχάσετε όμως ότι στο Ανδοβολείο Γλώη αυτό το διάστημα έχουμε πολύ μεγάλη προσφορά για εσάς που κανονίζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Όσοι κλείσετε λοιπόν το στολισμό του γάμου και της βάφτισης τώρα μέσα στο μήνα Μάιο, το μήνα που είμαστε, είτε παντρεύεστε και βαφτίζετε φέτος, είτε του χρόνου το 2027, έχετε μείον 20% σε όλο το πακέτο του στολισμού. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό το διάστημα τρέχουν τα έξοδα και είναι πολύ σημαντικό να εξοικονομήσουμε από κάπου. Να τα δώσουμε κάπου αλλού ενδεχομένως. Μείον 20% η προσφορά ισχύει μόνο για όσους κλείσετε τώρα το μήνα Μάιο. Ανθοπολείο Χλώη στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467-027-365. Μένω λίγο εκεί στην ευρύτερη γειτονιά, Φουντουκλή για την ακρίβεια θα πάω, γιατί σήμερα έχουμε Pepco. Άνοιξε το Pepco και θέλω να σας μιλήσω για τις άπαιχτες τιμές του ολοκένουργιου καταστήματος Pepco. Σήμερα ανοίξαμε, σας περιμένουμε, ήδη έχει πάει πολλοί κόσμος στην οδό Χλώης και Εμπειρίκου στο Φουντουκλή με πάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Ο απόλυτος προορισμός άπαιχτων τιμών έρχεται και στα μέρη μας. Παιδική, γυναικεία και ανδρική ένδυση, υπόδεση και παιχνίδια και είδη σπιτιού και είδη διακόσμησης και τα πάντα. Πάρα πολλές εκπλήξεις μας περιμένουν σήμερα, οπότε όλοι εκεί, όλη την ημέρα σήμερα για τις αγορές μας αλλά και για πολλές εκπλήξεις, σας το λέω, θα δείτε πράγματα που δεν τα περιμένετε.
0: Τελειώσαμε, Έλενα.
1: Όχι.
0: Πάω, δεν τελειώσαμε. Σιγά, παιδί μου, θέλω να πνιχτείς, παιδί μου, σιγά, σιγά.
1: Μα ανάστα δεν παίρνουμε σήμερα, μας έχει τρελάνει.
0: Λέγε.
1: Δεν μπορώ να πω. House of Beauty θα πάω, αν μπορέσω και δεν πνιγώ.
0: Α, ωραία.
1: Στο Άργος Οριστικό. Για να κάνουμε όλα μας τα μποτέ τώρα αυτές τις μέρες. Έρχεται και καλοκαιράκι. Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρίαμι κυκύματος. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Και σας έχω και προσφορά. Προσφορά για μαθήτρια σε αυτό το διάστημα. Για λίγες μέρες ακόμα η προσφορά μας. Πόδια μπικίνι μασχάλες 120 ευρώ. Μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ για τις μαθήτριες ισχύει η προσφορά. Δεν σταματάμε όμως αυτό. Πάμε και για το πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία προσώπου, καθαρισμός προσώπου, δέρμο απόξεση, θεραπείας ενυδάτωσης, σύσφυξης λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές μας ανάγκες. Και ολοκένουργιο μηχάνημα στο House of Beauty, V-Power και EMS. Μηχάνημα και για το σώμα που ζητούσατε. Κάνει και για μπράτσα, για γόνατα, για κοιλιές, για κυταρίτιδες, για γλουτούς, για τα πάντα. Για όπου έτσι δεν αισθανόμαστε και πολύ ωραία, αλλά είναι και για το πρόσωπο. Κάνει ανόρθωση προσώπου, έχει αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση κολαγόνου, όλα τα ωραία σε ένα μηχάνημα. Και προσφορά βεβαίως γνωριμίας, γιατί μόλις ήρθε το μηχάνημα, έτσι για το καλό, 5 συνεδρίες 150 ευρώ και 10 συνεδρίες με 270 ευρώ. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368.
0: Τελειώσαμε!
1: Όχι!
0: Τι ωραία! Πού θα με πας τώρα?
1: Μέση Marvel θα σε πάω και μάλιστα. Τώρα θα κλείσω. Τώρα με Μέση Marvel θα κλείσω. Και μιας και σήμερα είναι μέρα γιορτής, λέω να σας πω στα γενέθλια. Τα Σαββατοκύριακα στο Μέση Marvel είναι αφιερωμένα αποκλειστικά και μόνο στα γενέθλια. Και αν θέλετε κι εσείς ένα πάρτι που τα παιδιά σας δεν θα ξεχάσουν ποτέ, με πυλό, πάγο, άμμο, βρόσιμα υλικά, στερεά υγρά και μαγικά μην ευτόνια που αλλάζουν μορφή, είναι αυτό ακριβώς που ονειρεύεστε, είναι το Messi Marvels. Messi παιχνίδι για όλες τις ηλικίες, με προσεγμένα υλικά και τη φροντίδα της Στέλλας Ζαντίδου βεβαίως, πιστοποιημένης Messi Play Facilitator. Σαββατοκύριακα μόνο για γενέθλια στο Messi Marvels, κλείστε τώρα τη δική σας ημερομηνία, στη Μητροπόλο 47 βρισκόμαστε και τηλεφωνικά στο 2467024653. Τώρα τελειώσαμε.
0: Και τώρα θα πάμε στο Μπουτζίκα. Και τώρα θα πάμε δυσπηλιό. Πάμε να ανάψουμε κεράκι. Χρόνια πολλά για μια ακόμη φορά σε όποιον και όποια γιορτάζει σήμερα.
1: Νίτσα, όλες. Νίτσα,
0: κυριολεκτικά
1: όμως.
0: Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της μέρας. Σας ανήκει η μέρα εσάς όσους εορτάζονται σήμερα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και είστε πάρα πολύ. Είμαστε... Με πολύ αγάπη από την καρδιά μας για όλους εσάς.
1: Αύριο Παρασκευή.
0: Αύριο είναι Παρασκευή.
1: Τι ακριβώς. Θέμα έχουμε αύριο?
0: Τι θα έχουμε αύριο?
1: Ναι.
0: Τι να έχουμε αύριο, παιδιά? Έχετε καμιά καλή ιδέα?
1: Για πες κανένα.
0: Στείλτε
1: θέμα
0: μου στα σχόλια αν έχετε καμιά καλή ιδέα για αύριο Δευτέρα. Τώρα γιορτάζει το κορτσάκι
1: για αύριο
0: και δεν μπορώ να σκεφτώ πολλά. Μπουτζίκα έρχεται με φόρα. Από μένα και την Έλενα.
1: Άτε, bye.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι. Η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large. Λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρω σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
3: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
6: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikou.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
8: Hey, it's Bruno Mars.
9: New music show. Εδώ τα ακούς

0: Νέο αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η 21 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Rolling Stones, Adam Lambert και Cascade. Επίσης θα πάμε 15 χρόνια πίσω στο 2011 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Kid Laroi και

Kid Laroi θυμίζει πάρα πολύ Michael Jackson το κομμάτι αυτό. Ήταν το Pieces στο New Music Show και ηχογραφημένο σε μια περίοδο εξαιρετικής δημιουργικότητας στο Foreign Tongues, το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, πήρε σάρκα και οστά σε λιγότερο από ένα μήνα στα Metropolis Studios στο Δυτικό Λονδίνο. Ο Mick Jagger και η παρέα του επανενώθηκε με τον Andrew Watt, ο οποίος ηγήθηκε και στην προηγούμενη δουλειά τους. Το track ηχογραφήθηκε σε ένα κινητό στούντιο που έστησε η μπάντα σε μια βίλα στη Γαλλία, θέλοντας να αναβιώσουν την ατμόσφαιρα των ηχογραφήσεων που είχαν στο θρυλικό Exile on Main Street. Πρώτο σίγγλ είναι το In The Stars που έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Eddie Swims και νέο single Mr. Know It All στο New Music Show και πάντα στον Adam Lambert και το Eat You Alive, το οποίο μας βάζει στον σκοτεινό κόσμο που θα καθορίσει μεγάλο μέρος του επερχόμενου άλμπουμ του. Ο καλλιτέχνης που έγινε γνωστός από το American Idol ήθελε να δημιουργήσει τραγούδια που να θυμίζουν τη μουσική που τον επηρέασε καθοριστικά τη δεκαετία του 90 και στις αρχές του 2000. Ονόματα όπως οι Nine Inch Nails, η Bjork, ο Prince αλλά και η Daft Punk και George Michael είναι μόνο μερικοί που ενέπνευσαν τον ήχο του. Ανυπομονώ αλήθεια να δω τι μας ετοιμάζει. Στο συγκεκριμένο track, ο Adam Lambert πιάνει μια νότα που κράτησε πάνω από 12 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, αφήνοντας τους παραγωγούς του στούντιο άφωνους. Έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670 83 343.
4: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: Δύο.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία. Του?
8: Του?
7: Του?
8: Του?
7: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6. Στον Αντένες. 8 με 10 το πρωί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Antennas FM 93,6.
11: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
12: New music show with Yanni Bouzika.
13: My name is Benson Boone.

Charlotte Cardin και αγαπημένο The Way We Touch στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2011, όταν το Rolling in the Deep της Adele ήταν το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ της 21. Το έγραψε η ίδια μαζί με τον Paul Epworth σε ένα μόνο απόγευμα. Ήταν η αντίδρασή της όταν της είπαν ότι η ζωή της ήταν βαρετή, μοναχική και άθλια μετά το χωρισμό της. Προσβλήθηκε πολύ και το έφτιαξε ως ένα είδος άντε από εδώ. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στην κορυφή σε 12 χώρες και έγινε το πρώτο της νούμερο 1 στην Αμερική, όπου έμεινε εκεί για 7 εβδομάδες. Ήταν το 5ο πιο εμπορικό digital single σε όλο τον κόσμο εκείνη τη χρονιά και πλέον είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα όλων των εποχών. Κέρδισε 3 Grammy, ενώ το κλιπ έλαβε 3 βραβεία στα MTV Awards. Το Q το ανέδειξε ως Best Track, ενώ το Rolling Stone το είχε στην λίστα του με τα 500 καλύτερα όλων των εποχών στη μουσική. Το Rolling in the Deep λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 15 χρόνια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα. Μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
9: Μην κάνετε τη ζωή σας ποδήλατο, κάντε καλύτερα ζωή σας το ποδήλατο. Το ποδήλατο έκανε την εμφάνισή του στους δρόμους της Νέας Υόρκης στις 21 Μαΐου του 1819 σαν σήμερα. Δηλαδή έχει μακρά ιστορία. Μακρά ιστορία έχει και η FIFA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου που ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1904 σαν σήμερα. Όσο για την Έλενα Παπαρίζου δεν έχει μακρά ιστορία, είναι νέα η κοπέλα. Αλλά έγραψε ιστορία, αφού σαν σήμερα το 2005 κέρδισε την πρώτη θέση στη Eurovision με το τραγούδι My Number One. Το δικό της Number One στα charts είχε και η Adele το 2011 σαν σήμερα. Ήταν το Rolling in the Deep.
8: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα πέμπτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες καλοκαιρινές επιτυχίες και σίγουρα μία από αυτές είναι και αυτή εδώ. Loco Loco από Γκόρτο και Ρενιέρ Ζόνεβελτ. Και τους τελευταίους μήνες ο Open Till Late δούλευε εντατικά στο στούντιο για να ολοκληρώσει το νέο του άλμπουμ, το οποίο είναι έτοιμο πλέον. Η καινούργια του δουλειά αναμένεται μέσα στο 2026 και πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε το single Hold On To Me. Το track είναι σε συνεργασία με τον Jay Sean, τον οποίο γνώρισε από κοντά για πρώτη φορά στα γυρίσματα του βίντεο. Ο παραγωγός ταξίδεψε μέχρι το Los Angeles για τις ανάγκες του κλιπ. Το single έρχεται τώρα εδώ στο New Music Show.

Skanks και Boys Noise στο Getaway και ώρα τώρα για το Forgotten ελληνικό hit. Ο Ettostone έχει μπει στη λίστα του DJ Mag για δύο συνεχόμενες χρονιές και έχει βγάλει πάνω από 150 τραγούδια με διαφορετικά είδη μουσικής. Επίσης έχει γράψει μουσική για soundtracks, ντοκιμαντέρ και έχει ασχοληθεί και με την παραγωγή video clips. Όλα αυτά τα έκανε πριν ξεκινήσει την πρόθεση του brand name του στην Ελλάδα, στην οποία έκανε την πρώτη του επιτυχία με το dance hit For Eternity. Στα φωνητικά είναι ο Carlos Galavis από το Miami. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ι, Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ι, Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ότικα Ι, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε κοιμηθήκαμε!
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Antennes 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Antennes 936.
9: Antennes FM 93,6.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα πέμπτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026, όπως αυτή εδώ. Ήταν το Gone Gone Gone από David Guetta, Teddy Swims και Tones and I. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 21 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision εκείνης της χρονιάς. Το φαβορί της βραδιάς αλλά και του διαχωρισμού, το Heroes του Mans Zemmerlo, πήρε το εισιτήριο για το τελικό ως πρώτο στη βαθμολογία. Δύο μέρες μετά ψηφίζεται ως το καλύτερο τραγούδι της Ευρώπης. Μπορεί να ακολούθησαν αρκετές επιτυχίες, αλλά η καριέρα του στιγματίστηκε πέρσι με την αίτηση διαζυγίου που υπέβαλε σύζυγός του Mans Zemmerlo, κατηγορώντας τον για τοξική και κακοποιητική συμπεριφορά. Απορώ πραγματικά ποιος ήταν ο Hero μέσα στο σπίτι του.

Somber και νέο single Homewrecker στο New Music Show και ο θρυλικός Cascade συναντά τον πρωτοπόρο της τέκνο Layton Giordani και την εκρηκτική Natalie James στο επίσημο anthem του EDC Las Vegas που λέγεται Meet Me Again. Αυτό είναι και το πρώτο single από το επερχόμενο album Origin του Cascade. Η συνεργασία ξεκίνησε όταν ο παραγωγός άκουσε ένα remix του Giordani και ταυτόχρονα ένα viral cover της Natalie James στο TikTok. Σκέφτηκε ότι το πάντρεμα της τέκνο ενέργειας με μια τέτοια pop φωνή θα ήταν το Game Changer. Το track ηχογραφήθηκε για τη διάρκεια του Coachella, όπου και οι τρεις καλλιτέχνες βρέθηκαν μαζί στο στούντιο για 48 ώρες συνεχόμενα μέχρι να πετύχουν την τέλεια ισορροπία στο drop. Τελευταία νέα κυκλοφορία σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

ήταν το New Music Show σήμερα 5η 21 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία και σήμερα Charlie Gier και My Madonna. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
0: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μάρμαρο γλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr. Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikku.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες,
7: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
7: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
7: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikou.
7: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
6: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
5: Εθελοντισμός.
6: Συντονισμός.
5: Συνεργασία.
6: Αλληλεγγύη.
5: Ασφάλεια.
6: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
5: Ασκήσεις ετοιμότητας.
6: Έρευνα και διάσωση.
5: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
6: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
7: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχαιμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
9: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα.
10: Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision.
11: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
12: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
13: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467-305560 ή μέσω eFood και Walt.
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
6: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
5: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
6: Μπες και στο notestechnologias.gr.
5: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
0: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιο. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6. I've seen the devil dance on set in every place.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτ,

0: σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
6: Αντένες FM 93,6.
7: Me gusta

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
6: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
7: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφέ Ποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
4: Καφέ Ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: Δύο.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
8: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνόμενη.

0: GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: 3:16. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888.
2: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
3: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
2: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
5: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
5: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
5: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο 24670 24461.
6: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
10: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
8: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
11: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
12: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Μην κάνετε τη ζωή σας ποδήλατο, κάντε καλύτερα ζωή σας το ποδήλατο. Το ποδήλατο έκανε την εμφάνισή του στους δρόμους της Νέας Υόρκης στις 21 Μαΐου του 1819 σαν σήμερα. Δηλαδή έχει μακρά ιστορία. Μακρά ιστορία έχει και η FIFA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου που ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1904 σαν σήμερα. Όσο για την Έλενα Παπαρίζου δεν έχει μακρά ιστορία, είναι νέα η κοπέλα. Αλλά έγραψε ιστορία, αφού σαν σήμερα το 2005 κέρδισε την πρώτη θέση στη Eurovision με το τραγούδι My Number One. Το δικό της Number One στα charts είχε και η Adele το 2011 σαν σήμερα. Ήταν το Rolling in the Deep.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι. Η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large. Λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: Αγόρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: 9.36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Ώρα Αντένες. 11.

Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.36.

0: 9.36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.36.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Antennes FM 93.6.